Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Ένα δίωρο διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz. Al Smith για την εισαγωγή, I've Got the Right Kind of Loving από το album Hear My Blues του 1960. Μαζί του Shirley Scott στο όργανο και Eddie Lockjaw Davis στο σαξόφωνο. Το σαξόφωνο του Ben Webster για τη συνέχεια, Lake Dutch, μαζί του Oscar Peterson και το τρίο του από το album Soulville του 1957. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Monty Alexander, Ray Brown, Herb Ellis, But Not For Me από το album Overseas Special του 1984, και θα κλείσουμε το πρώτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με το σπουδαίο κιθαρίστα Jim Hall με το album που ξεκίνησε την καριέρα του ως leader, 1957, Jazz Guitar, ακούμε το κομμάτι 920 Special. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Τα Jones είναι η εισαγωγή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, Someday My Prince Will Come, από το άλμπουμ Love South του 1963, χώρα Silver για τη συνέχεια, Dimples από το The Jody Green του 1967. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Κυριακή και Jazz Messengers Morning από μόνο μου άλμπουμ του 58. Και κλείνουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Charles Mingus, Peggy's Blue Skylight. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: προσοχής από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Νάνση Σιχάρο στην εισαγωγή του τρίτου ημίου της εκπομπής Jazz Live Take Me Back Baby από το album Wild the Women Don't Have the Blues που κυκλοφόρησε το 1961. Μεταφερόμαστε τρία χρόνια μετά, 1964, ο McCoy Tyner εμφανίζεται ζωντανά στο Jazz Festival του Newport τον Ιούλιο του 1963. Ακούμε Woody and You. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Clark Terry, Swahili, από το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του, που κυκλοφόρησε το 1955. Και θα ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με Whale, Charles McPherson, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1965, Bebop Revisited. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Just Life με Sun Ra, Where Pathways Meet, από το album Languidity του 1978, New Jazz Underground για τη συνέχεια, το περσινό του album Dino First, ακούμε Pray For Me. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Stone Gates, Lester Left Town, από το album Child, ηχογραφημένο το 1974 στο περίφημο Festival Jazz του Βερολίνου, το οποίο όμως μόλις κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2025. Θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε με ένα νέο album, αυτό του Γαλλοϊρανού περκασιονίστα και Ιβάν Σαμιρανή. Τίτλος του album Tales of New Ancient Rhythms. Ακούμε το μόνιμο κομμάτι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Στο χωριουδάκι μου θα σας το πω, έχω ένα όνομα πολύ κακό. Είτε φωνάζω είτε λουφάζω, πάντα σε σκέψεις τους άλλους βάζω. Μα εγώ κακό δεν κάνω σε κανένα, κάνω αυτό που αρέσει σε εμένα. Όμως τους άλλους δεν αρέσεις, αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις, κι όλοι γι' αυτό με κακολογούνε. Πλην τον γκον, γιατί δεν τον μπορούνε.

Στις εθνικής γιορτής τη μέρα μένω στο σπίτι μου όλη μέρα. Στη μουσική και στις παράτες πάντα γυρίζω εγώ τις πλάτες. Μα εγώ κακό δεν κάνω σε κανένα, όταν τα αυτιά μου έχω βουλωμένα. Όμως τους άλλους δεν αρέσεις αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις. Κι όλοι εμένα δάχτυλο διχτούνε πλην των κουλών, γιατί δεν τον μπορούμε.

συναντήσω άτυχο κλέφτη που ένας χωριάτης κυνηγάει. Βάζω το πόδι στο χωριάτη και δίνω βάντα στον κλέφτη που το σκάει. Μα εγώ κακό δεν κάνω σε κανένα, βοηθώντας κλέφτες να φεύγω όλο ένα. Στους άλλους όμως δεν αρέσεις, αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις. Κι όλοι εμένα τρέχουν για να βρούνε πλην των κουτσών, γιατί δεν το μπορούνε.

Έχω μια φήμη που σκοτώνει και ένα μέλλον που τελειώνει. Έχουν τον νόμο συνεργό και στην κρεμάλα πάω εγώ. Μα εγώ κακό δεν κάνω σε κανένα. Κάνω εκείνο που αρέσει σε εμένα. Όμως τους άλλους δεν αρέσεις αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις και στην κρεμάλα.

βάδισες σε απάτητα ξοκλήσια έγειρες. Την ίστατη μνήμη στις φλόγες παράδοσες. Τη ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη με στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Αν υπό τη ευχή σε σκλάβωσε σε τόπο

κάμεστες πλατείες σε βουβανάνε. Άπλιστα βλέμματα σε διώξαν. Μα χόρεψαν οι άνεμοι σε ένα σου νεύμα. Κι η ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Θα απλώσω το χέρι μια ακόμη φορά προσπαθώντας ένα φάντασμα να λύξω που ολογλιστράει και που οι μέρες φευγάτες κατακρίνουν.

σουρά και προβοσκίδα. Κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα. Κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλες το δέρμα σου ραβδόσεις. Τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις. Κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλασεις τις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνες ευθερό.

πιστώσεις, τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού κι αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό, αλλά και για την προβοσκίδα σου θαρώ. Έλα.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέβδει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

είναι τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός. Προ

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος

παλιά ψαροπασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως βγάζω

βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες ανθοστίνες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα

0: Δύο ραγισμένα βάζα, ό,τι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα, κάτι κρίνα μαραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλού και δυο χορεύουν.
1: Η μου παλιοκούρη

0: σκουπίδια, ναι, περισσεύουν, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική, Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα αξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

Έχω κολλήσει εκεί πέρα τώρα. Ψάχνω να βρω ένα στίχο που να λέει γιατί τύχη έχει, φίλο ποιο έχει. Μετά έχει άλλη μια στροφή που σε βρίζω λίγο ακόμη. Και τέλος το μεγάλο φινάλε που λέει ότι κατά βάθος είσαι γλυκός σαν κρέμα σαν τύχη.

0: Είμαι αυτός που είμαι και ξέρω ποιος είμαι. Αλλά αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, ποιος θα ήθελες να είμαι?
1: Ξέρω εγώ, η Κοντέσα Βαλέρενα.
2: 104,4.
3: 104,4.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα ποντί. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-0-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
13: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: συγκλητιστικό σύλλογο Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα αξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
2: Από το βήμα της φετινής δεν θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα το 2030. Όχι, Παναγία μου. Θέτοντας την κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και τη στήριξη των μικρομεσαίων με στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης που θα υπερβούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση μετατοπίζει το επίκεντρο της στρατηγικής της στην οικονομική διαχείριση, καθώς και τα όλα όσα έχει κάνει από επιτεύγματα στο συγκεκριμένο τομέα φαίνεται πως τη δίνουν έτσι ένα προβάδισμα και αξιολογούνται θετικά από την κοινωνία και τους πολίτες. Μάλιστα, στην τελευταία μέτρηση GPO για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας πιστώνεται από τους πολίτες ότι η κυβέρνηση του Γιώργου Μητσοτάκη, καθώς παρατηρείται ότι στο συγκεκριμένο μέτωπο η κυβέρνηση διατηρεί συγκριτικά πλεονεκτήματα, εμπιστεύεται ξανά την παρούσα κυβέρνηση. Αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ρωτούνται και πώς, ποια κριτήρια απαντούν. Για ένα σχετομετρήσιο το οποίο ποτέ σχεδόν δεν φτάνει στα δικά μας τα αυτιά για ευνόητους λόγους ασφαλώς. Όπως και να έχει, κάπως έτσι τώρα φαίνεται να χτίζεται το αφήγημα της κυβέρνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ με βάση τις ανακοινώσεις που τα κάνει και με το βλέμμα στην άνοιξη 27 που θα γίνουν οι εκλογές, όπως είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος λίγο στρώρο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Σήμερα πιθανά κορυφώνεται η περίοδος των θερμοκρασιών των υψηλών, αυτού του μίνι καύσωνα, καύσωνα, όπως το θέλει ο καθένας το λέει. Ο Μιχάλης Κρατσάνης, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας σε λίγα λεπτά για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και αν κορυφώνεται αυτή η περίοδος της ζέστης και τι να περιμένουμε για τις επόμενες ημέρες, είπε ότι δεν έχουμε καύσωνα. Στην Κρήτη έχουμε απλά μία μικρή περίοδο υψηλών θερμοκρασιών. Για να οριστεί μία περίοδος ως περίοδος καύσωνα, πρέπει να πληρούνται κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Οπότε μην βασανιζόμαστε μόνοι μας. Καλό θα είναι τώρα βέβαια, επειδή ο καθένας χαρακτηρίζει όπως θέλει την εκάστοτε περίοδο, να προσέχουν όλοι όσοι έχουν μια κάποια ευαισθησία, όχι κούραση, όχι πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο, έως και καθόλου, και πάρα πολλά υγρά, σκιερά μέρη και σωματική ξεκούραση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Τετάρτη, ο μήνας έχει 22, είμαστε το μήνα Ιούλιο και εμείς είμαστε εδώ και παραμένουμε ζωντανά μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε ραδιοφωνικά τα τελευταία 25 χρόνια, γιατί είστε συντονισμένοι στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Λασιώτικο Ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αγία. Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μαυροφόρου, Αγία Μαρκέλη, Παρθενομάρτυρος, Χριστολίδας, Οσίου, Μενελάου, την Ορθοδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στη Μάγδα, στη Μαγδούλα, στη Μαγδάλη, στη Μαριλένα, στη Μαριαλένα, στη Μαρία Ελένη, στη Μαρκέλα. Χρόνια πολλά στον Μαρκελή, χρόνια πολλά και στο Μενέλα που σήμερα γιορτάζουν. Ο ήλιος είναι λίγο λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει καυτό 43 μετά από τις 8. Ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό τη σημερινή ημέρα, σε μερικά λεπτά θα μας τα πει αναλυτικά όλα ο Μιχάλης ο Κρακατσάνης, ο οποίος εκτάκτως θα βγει και σήμερα για να μας σχολιάσει λιγάκι την κορύφωση αυτού του φαινομένου και να μας πει τι μέλη γενέστε τα επόμενα 24 ώρα. Οπότε μένετε εδώ για να τα ακούσετε όλα με επιστημονική τεκμηρίωση από τον Μιχάλη Κρακατσάνη. Καλημέρα! Ρε αεκάκια, τελικά είστε κάμποση. Σας καμαρώσαμε χθες στη Λίμνο το γενικό λαό να γιορτάζετε την παρουσία εδώ του κυπέλου του πρωταθλητή. Μπράβο και συγχαρητήρια. Και του χρόνου υποξίδες να είμαστε εκεί, ναι. Γιατί όχι. Δικέφαλος ξανά, έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Έτσι κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4 από τον Άγιο Νικόλαο, στα ραδιόφωνά σας, για 2 ώρες ζωντανά μέχρι και τις 10. Καλημέρα. 2841-025-425, τα λέμε τηλεφωνικά. Σχόλια, παρατηρήσεις και καλημέρες. Μπορείτε να μας στείλετε και email στο pamerafm.papakismail.com. Ακόμα μαζί από το site του σταθμού 104fm.gr. Ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24iradio.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook, ζωντανά με εικόνα από τον Ραδιοθάλαμο. Η Σοφία Βιδάλη έχει κάνει την παρουσία της ίδια σετή και γράφει καλημέρα από την όμορφη Νεάπολη με τον καύσωνα και στη Νεάπολη. Και εκεί αν έχει ζέστη, γιατί είναι στη Λακούβα η Νεάπολη, οπότε η ζέστη πολύ πιο έντονη. Καλημέρα και από το Instagram, καλημέρα και από το TikTok που είμαστε ζωντανά με εικόνα από τον Ραδιοθάλαμο. Περιμένω και εκεί σχόλια και παρατηρήσεις. Εσείς σε ποιο σημείο είστε που μας ακούτε, τι θερμοκρασία έχετε, για γράψτε μου, για ενημερώστε μας να ξέρετε το υπόλοιπο κροατήριο τι θερμοκρασία έχει κατά τόπους, όπου και αν είναι οι φίλοι ακροατές εκπομπής. Το Viber και το WhatsApp στη διάθεσή σας για να μας στείλετε εικόνα, βίντεο από ένα συμβάν που έχετε καταγράψει ή θέλετε να προωθήσουμε και να προβάλλουμε. 6944-460-295. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας. 6944-460-295. Λαϊκή σήμερα, κάθε μέρα λαϊκή, κάθε μέρα Μιλωνάκης. Θα βρούμε σήμερα στο Μιλωνάκη ντομάτες Κρήτη στο κιλό 0,79. Νεκταρίνια ελληνικά το κιλό 1,39. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό 1,39 επίσης. Βερίκοκα ελληνικά το κιλό 1,97. Και κεράσια έξτρα τραγανά και χοντρά το κιλό 3,89. Για κεράσια φέτος το έχουμε χορτάσει στο Μιλωνάκι και δεν σταματάμε να τα προμηθευόμαστε από εκεί. 3,89 τα μεγάλα εκείνα τα ωραία τα τραγανά μόνο στο Μιλωνάκι. Αυτά και άλλα πολλά καθημερινά στο Μιλωνάκι για τη δική μας εξυπηρέτηση και τη δική μας έτσι καλή επιλογή. Σε ό,τι και θέλουμε να ψωνίσουμε, Μιλωνάκης έχει ποιότητα, καλές τιμές και πάνω απ' όλα εξυπηρέτηση. Και αν θες να ενταχθείς στην ομάδα του, σε περιμένει. Έχει ανοίξει θέση γραφείου στο Μιλωνάκι και βέβαια θέση οδηγού. Ψάχνει οδηγό ο Μιλωνάκης, ακόμα έναν οδηγό για να εξυπηρετεί τις πολλές παραγγελίες που φτάνουν στην πόρτα μας. Αν καλέσουμε στο 2841-021-711. Μιλωνάκης. Παραλαμβάνω, έχουν ανοίξει θέσεις οδηγού και θέση συνεργάτη στο γραφείο και στην γραμματική υποστήριξη. Οπότε, αν θέλεις να δουλεύεις σε μια εργασία μόνιμη καθημερινά και να απολαμβάνεις όλα όσα δικαιούσαι εγώ περισσότερα, τότε ο Μιλωνάκης είναι για σένα και σε περιμένει. Κάνε μια προσπάθεια και πληρώνεσαι τώρα και η δουλειά σου ξεκινάει άμεσα. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ζέστη. Στα FM όμως τα πράγματα είναι όλο και διαφορετικά. Καλημέρα.

παντελιών, όχι μόνο το παγωτό. Και μας γράφει η Σίση από τη Μυτιλίνη ότι 26 βαθμούς έχουν εκεί σήμερα τώρα το πρωί. Ενώ ο Απόστολος από την Κρίτσα 28. Εσύ ποιο περιοχή μας ακούς? Για γράψε περιοχή και θερμοκρασία. Να δούμε έτσι πάνω κάτω τι συμβαίνει στην περιοχή. Ο Νίκος από την Νεάπολη, 30 βαθμοί Κελσίου την ώρα αυτή. Παναγία μου, τι έχουμε να δούμε για τη συνέχεια. Περιμένω καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις και θερμοκρασίες. Και παράκληση, από ποια περιοχή μας ακούτε, έτσι για να φτιάξουμε δικό μας χάρτη θερμοκρασιών του ακροατηρίου της εκπομπής. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 η Μαθάνας Κορομπίλιας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 22 του μήνα Ιούλη. Μια ζεστή Τετάρτη, οπότε καλή υπομονή σε όλες και σε όλους. Καιρά μέρη, πολλά υγρά και μέρα είναι.

Ένα φιλό λαβανιτάκι δυνατά δυνατά και μακάρι να είχαμε πιο δυνατά μελτέμια για να μας το ζήσουν λιγάκι, γιατί όπως φαίνεται οι τρεις θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν σήμερα στο μεγάλο μας νησί. Αυτό έχει να κάνει με τον Άγιο Νικόλαο, σίγουρα θα δούμε 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 37 η θερμοκρασία σήμερα. Ξέρετε, τώρα που έχει αρκετή ζέστη, δεν υπάρχει λόγος να βάζετε κλιμαστικά σε θερμοκρασίες που δεν μπορείτε ποτέ να φτάσει το μηχάνημα 18, 19, 17. Αυτά είναι απαγορευμένα. Παιδιά, το κλιμαστικό εκεί, 24-25 βαθμοί. Σιγά σιγά θα δροσίσει και θα είναι μια χαρά η θερμοκρασία στο χώρο μας. Τώρα να το βάλετε 18, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει 18 και δεν θα σταματήσει ποτέ να λειτουργεί, οπότε δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει αυτό. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι καθόλου ωραίο αν δουλεύει το μηχάνημα 18 βαθμούς Κελσίου ή 17 στο φουλ, γιατί ποτέ των ποτών δεν πρόκειται να φτάσει θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα. Άλλωστε δεν υπάρχει λόγος να φτάσουμε στα 17 ή 18 βαθμούς Κελσίου για να δροσιστούμε.

Είναι πραγματικά οικονομία στην ενέργεια. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι με το να έχουμε το θερμοκρασία στη θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει, τότε και μόνο τότε θα λειτουργήσει σωστά και καλά για τον οργανισμό μας και την υγεία μας. Γιατί αλλιώς ξεραίνεται ο λαιμός κτλ. Οπότε ψύχρεμα, ήρεμα, κύψος 25 και όλα με λιγάλα. Σιγά σιγά θα δροσίσει και θα επανέλθουμε σε επίπεδα φυσιολογικά. Άλλωστε, το να βάλεις το θερμαστικό 18 βαθμούς Κελσίου και να φτάσει κάπου να παγώσει και να πρέπει να χρειαστεί να βγεις έξω και να έχεις αυτό το σοκ της αλλαγής θερμοκρασίας, είναι, πιστέψτε με, πολύ πιο άσχημο για τον οργανισμό, σαν να το βιάζουμε ένα πράγμα. Ελπίζουμε τώρα το κεντρικό αυτό φαινόμενο θα μειωθεί, θα μας αποχαιρετήσει και θα μας αποδεσμεύσει για να χαρούμε το υπόλοιπο καλοκαιράκι φυσιολογικά, όμορφα και έτσι όπως το αντέχουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολλά υγρά, σκυρά μέρη και πάνω απ' όλα όχι σωματική κούραση. Όχι σωματική κούραση. Είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Από τους 104,4, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ολοζώντανα για 2 ώρες στα FM της Ανατολικής Κρήτης και όχι μόνο. Πάμε να ακούσουμε τώρα Στέφανα Κροκολή στους 5 ανέμους, έτσι λιγάκι, να μας παρασύρει το τραγούδι και να νιώσουμε ότι από κάπου φυσάει, βρε αδελφέ. Φυσάει καλά, ωραία και δροσερά. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε.

0: και ένας από τους πέντε ανέμους, έφερε μαζί μας τον Μιχάλη Καρακατσάνη, ο οποίος έχει τάχτος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βγαίνει στα μισά της εβδομάδας για να μας πει τα νέα του καιρού, πώς εξελίσσεται το φαινόμενο αυτό με τις ψηλές θερμοκρασίες και πότε θα μας αποχαιρετήσει. Μιχάλη, καλή ζεστή ημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλημέρα. Καλή Τετάρτη, σε πλήρη εξέλιξη και σήμερα θα έλεγα η κορύφωση, θα είναι η κορύφωση της θερμής, της πολύ θερμής μεταφοράς που άγγιζε και τα όρια, θα έλεγα, τα όρια του καύσωνα και αρκετές περιοχές, όχι σε ολόκληρη την Κρήτη, με υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα χτες το μεσημέρι, αλλά και θα έλεγα και επίσης τα όρια καύσωνα και το βράδυ, μιας και η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 27-28 βαθμούς πουθενά. Για σήμερα λοιπόν, τώρα θα πρέπει να περιμένουμε, για σήμερα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας τουλάχιστον 1 έως και 3 βαθμούς στα κεντρικά και παραθαλάσσια, ακριβώς και παραθαλάσσια τμήματα, ακόμα και στα παραθαλάσσια τμήματα θα είναι ιδιαίτερα ζεστά. Η ίδια η αύξηση της θερμοκρασίας περίπου για τα νοτιότερα τμήματα, που σημαίνει ότι σήμερα θα είναι μια δύσκολη θερμοκρασιακά μέρα, θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Ο υδράριος θα αγγίζει σε αρκετές περιοχές του 40-41 βαθμούς, όμως για λίγο, ευτυχώς για λίγο. Και αυτό θα παρατηρείται κυρίως το μεσημέρι, όπου και η θερμοκρασία μας δίνει και τη μεγαλύτερη της τιμή. Η μέση τιμή για τον Άγιο Νικόλαο κοντά στους 33-35 βαθμούς, και αυτό γιατί ένα νότιο-νότιο δυτικό ρεύμα θα εγκλωβίσει αυτές τις θερμές αέριες μάζες για αυτό το 24ωρο, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της Τετάρτης, τα τέλη της περίοδου της Τετάρτης, ενώ έχουμε και μια μέτρια, ασθενή ως μέτρια μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Θα είναι λίγο επιβαρημένη η ατμόσφαιρα σήμερα. Και λόγω της νότιο δυτικού ρεύματος, όμως από το βράδυ και μετά σταδιακά, θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, θα νιώσουμε τη διαφορά κυρίως αύριο Πέμπτη, όπου η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια κατακόρυφη πτώση. Άρα Πέμπτη τώρα και Παρασκευή θα πάμε με ένα μοτίβο αρκετά πιο δροσερό, επανέρχονται οι άνεμοι, τα μελτέμια θα γίνει στα 5 και 6 υποφόρ, ενώ η Παρασκευή βράδυ και το Σάββατο θα έλεγα, θα τα πούμε βέβαια και την Παρασκευή στην ενημέρωσή μας, μια πρώτη εικόνα όμως, Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ, καθώς επίσης και το Σάββατο μέχρι περίπου το μεσημέρι απόγευμα, φαίνεται να βρέχονται αρκετά σημεία του νησιού μας. Όσον αφορά την Ανατολική Κρήτη, δεν θα μείνει ανεπηρέαση, μιας και φαίνεται με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, ότι τα βόρειο-ανατολικά τμήματα, δηλαδή η περιοχή όλο το βόρειο κομμάτι και ανατολικό κομμάτι μέχρι και τη Σιτία, φαίνεται να βρέχεται. Τα νοτιότερα, μάλλον που δεν θα τα επηρεάσει καθόλου. Όμως έχουμε έναν άστατο καιρό από την Πέμπτη, την Παρασκευή, το απόγευμα και μετά και κυρίως το Σάββατο μέχρι και τα μέσα περίπου του Σαββάτου.
0: Αυτές οι βροχές θα είναι
1: με
0: ένταση, Μιχάλη Καρακατσάνη, δηλαδή θα είναι καιρικά φαινόμενα τα οποία θα μας απασχολήσουν.
1: Ναι, στα εσωτερικά τμήματα, κυρίως ημιωρινά και ορεινά, ενδεχομένως να εκδηλώνονται και με τη μορφή καταιγίδας. Το Σάββατο θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα λόγω της θερμικής κατάστασης που θα δημιουργηθεί, να έχουμε δηλαδή θερμικές καταιγίδες. Όπως και να έχει, έχουμε ένα σχετικά δύσκολο, μια δύσκολη Τετάρτη θερμοκρασιακά, με δεδομένο ότι η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο παραπάνω σε σχέση με τα χτεσινά μεγέθη.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό το πόσο πολύ θα αλλάξει απότομα ο καιρός πάλι. Δηλαδή, πλέον έχουμε συνηθίσει αυτές τις απότομες αλλαγές του καιρού και φαίνεται ότι μας κυριαρχούν και την περίοδο του καλοκαιριού, όχι μόνο το χειμώνα.
1: Στην υπηρετική χώρα, καθώς επίσης και στη δικιά μας περιοχή, αλλά και το νησί μας, φαίνεται ότι ο υδρός θα κατρακυλήσει από 10 μέχρι και 17 βαθμούς σε σχέση με τις θερμοκρασίες που είχαμε το προηγούμενο διήμερο. Δηλαδή, το διήμερο αυτό το για κάποιες περιοχές αφορούσε κάψω το τριήμερο, δηλαδή Δευτέρα με Τετάρτη, αλλά γρήγορα στην υπόλοιπη χώρα θα βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί από σήμερα υποχωρεί η θερμοκρασία. Για μας σήμερα θα είναι η κορύφωση αυτής της θερμικής, αρκετά έτσι έντονης θερμικής μεταφοράς.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος με ρωτάει, το φαινόμενο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα μικρό ελνίνιο, δηλαδή έχει τα στοιχεία αυτά, Μιχάλη Καρακατσάνη?
1: Όχι. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά για μας είναι αυτές οι δύο μέρες, δηλαδή ουσιαστικά η Δευτέρα, Τρίτη και η Τετάρτη, 2,5 μέρες. Θα έλεγα ότι ήταν και οι πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Τώρα, εάν η Μεσαρά ή κάποιες περιοχές στα κεντρικά, στα κεντρικά τμήματα, τμήματα της ενδοχώρας του νομού Λασιτίου. Ήταν θερμοκρασίες κοντά στους 38-39, ίσως και για λίγο 40 βαθμούς στιγμία. Δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ακραίο, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε πλέον μέσα στον Ιούλιο, στο θερμότερο μήνα.
0: Σωστά. Του καλοκαιριού. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μιχάλη Καραξάνη, θερμά ευχαριστώ. Υπομονή σήμερα. Αλλάζει ο καιρός από αύριο. Δροσούλα και.
1: Από αύριο αρκετή δροσιά. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ο υδράργυρος καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα είναι αρκετούς βαθμούς κάτω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετή δροσιά δηλαδή.
0: Μιχάλη Καραξάνη, νεότερα για το Σαββατοκύριακο, τον πρώτη Παρασκευή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση σήμερα συμμετοχή σου στη διάρκεια τη εκπομπή μα. Να είσαι καλά. Να είσαι ένα καλό και δημιουργικό πρωινό και δροσερό όσο επιτρέψουν. Καλημέρα, μου ευχαριστώ. Αποχαιρετούμε τον Μιχάλη Καραξάνη. Ακούσατε τι μας είπε. Ζέστη σήμερα, αύριο όμως και μεθαύριο. Αλλάζει άρδιν ο καιρός και έρχονται βροχούλες το επόμενο τρίμερο. Πολύ, πολύ ευαίσθητο αυτό το μικροφωνάκι με το ακουμπάμε το σφουγγαράκι που το έχουμε βάλει. Αμέσως τσατίζεται και κάνει φου. Μακάρι να ήταν αυτό αεράκι έξω να σας το πέσει λιγάκι με κάποιο τρόπο. Εμείς παραμένουμε εδώ γιατί πρέπει να πάμε μια βόλτα τώρα για να πούμε μια καλημέρα με δύο συλλαβές. Δηλαδή να πούμε μήλο και να ευχαριστούμε την καλημέρα μας με τραγανό, φρέσκο ψημένο ψωμάκι και όλα εκείνα τα πρωινά τα οποία δημιουργούν συνθήκες μιας καλής ημέρας. Δηλαδή μήλο, γιατί στο Μαραμπέλο την καλημέρα την έχουμε συμπτύξει σε δύο συλλαβές. Λέμε μήλο και θεωρούμε ότι είναι καλημέρα, γιατί όντως έτσι είναι. Ό,τι και πάρεις από το μήλο σου φτιάχνει την ημέρα, ό,τι στιγμή της ημέρας κι αν είναι αυτή, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Μήλο για παγωτά, όχι και δροσιά, ομορφιά και γεύση και ποιότητα. Μήλο για το δεκατιανό μας, μήλο για τις τούρτες, μήλο για τη γιορτή, μήλο για τα γενέθλια, μήλο για το γάμο, μήλο για την κάθε μας χαρά. Μήλο, όπως λέμε, καλημέρα στο Μαραμπέλο. Πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολου και Χτέλα Γιουνικολάου. Και με τα μήλο καθημερινά η ζωή μας γίνεται πραγματικά ομορφότερη, γευστικότερη και πιο χαμογελαστή.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
0: Η
8: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
11: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα λαούτου και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 69-82-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Με ελπίδα και εμείς κούμπρια, επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο σημερινή μας τηλεφωνική επικοινωνία. Πολύ καλά το πεσημένο για ένα δρακονάκι. Καλημέρα πέρα ως πέρα, εντελειακό, νερό και ηλεκτρολίτες. Καλή δύναμη σε όλους. Εδώ είναι και ο υπτάμενος φίλος μας ο Σπύρος Ολιανάκης. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όποια περιοχή μας ακούτε, τι θερμοκρασία έχετε, για να καταγράψουμε το μερολογιακό χάρτη της εκπομπής. Για πείτε περιοχή και θερμοκρασία. Υπομονή, μας τα πει λίγο πριν ο Μιχάλης ο Καργασάνης. Στη σημερινή ημέρα η κορύφωση του φαινομένου και πιθανά αλλαγή του καιρού απότομα από αύριο με βροχές στο Πουσουκού. Οπότε όπως και τίποτε το πρωί της Παρασκευής σε νεότερη σύνδεση με τον μετεωρολόγο μας Μιχάλη Καργασάνη θα μάθουμε λεπτομέρειες για το πώς θα κινηθεί αυτή η αλλαγή του καιρού που έρχεται τα επόμενα 24 ώρα. Καλημέρα, δεύτερο ημίωρο. Είμαστε παντός καιρού, όπως είναι και ο Μανώλης ο Τζόρτζης. Μηχανή με τα εργαλεία Service, πηγαίνω στο 32, που έχει χτέλα Αγίου Νικολάου. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2849-026-600. Μανώλη Τζόρτζης. Τα έχει όλα, τα βρίσκουμε όλα. Είμαστε σίγουροι ότι δουλεύουν σωστά, αποδοτικά και αποτελεσματικά για τη δικιά μας δουλειά. Μανώλη Τζόρτζης. Μαρκούσιο ψηλή πίεση, ο μοναδικός στον Αγίου Νικόλαο που τα δημιουργεί για κάθε μηχάνημα, για κάθε πρόβλημα και ο μοναδικός με εξυπηρέτηση σε μεταφορά οποιονδήποτε αντικείμενο. Από πιάλες υγραερίου για τις κουζίνες των καταστημάτων μέχρι και ό,τι άλλο θέλετε. Μανώλη Τζόρτζης, θερινό ωράριο 7 με 4 και καλό καλοκαίρι από τον Μανώλη Τζόρτζη. Και με ένα λάσκο με ένα πιεστικό από τον Τζόρτζη, το καλοκαίρι γίνεται πιο δροσερό γιατί καταβρέχεσαι και περνάς πιο δροσερές στιγμές στην καθημερινότητά σου. Ο Ανδρέας Χριστόπουλος, καλημέρα φίλε μου, καλή σου μέρα μου γράφει. Ανδρέα, ακούσα από Αμουδάρα, τι καιρό έχει εκεί, τι θερμοκρασία έχει εκεί τώρα. Βλέπεις θερμόμετρο ή τρομάζεσαι να το δεις, γιατί θα ανησυχήσεις ακόμα περισσότερο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ελπίδα, είμαι σκούμπρια, έτοιμος να βγεις στον αέρα, δροσερός, με ένα κρύο ανέκδοτο. Ο Γιώργος του Δουδάκης πάει λιγάκι, καταφέρει λιγάκι να κατεβάσει τη θερμοκρασία. Σήμερα έχει πάρει την ανιούσα και ανεβαίνει και... αχ.

0: πιάνω το. Τώρα θα μου πεις ποδήλατο με τόση ζέστη. Ε, τώρα παιδί μου, όμως το αεράκι πάει λιγάκι και το σύζεσαι κατά κάποιον τρόπο. Εδώ είμαστε, μαζί μας είναι και ο Γιώργος Ντουντάκης που ήρθε με μια χαλιά παγάκια και μας τα πετάει για να μας δροσίσει. Γεια σου, ρε Γιώργη, καλημέρα.
1: Τι να βγει στο ποδήλατο τώρα, τι θες να πω, σου πω ότι απ' έξω έχει 32 βαθμούς τώρα.
0: Τώρα 32, ε.
1: Το ποδήλατο.
0: Ας το ποδήλατο.
1: 32 στον Άγιο, 33 στην Ιερά Πέτρα, στη Στία περίμενε 30.
0: Νεάπολη τι παίζει.
1: Νεάπολη 30,4.
0: Που θα φτάσει ο Ιδράγιος σήμερα που θα. Αλλάζει όμως απότομα ο καιρός μας, είπε ο Καραχατσάνης.
1: Είναι προς το βράδυ, μετά προς τη νύχτα. Εντάξει, άμα θες τώρα παλαβές θερμοκρασίες, χθες 38-39 βαθμούς στο Μεσαρά, μόνιμη κατάσταση.
0: Ναι, εκεί τώρα είναι Μεσαρά, είναι ο κάμπος, είναι Μεσαρά και στη Μεσαρά η θερμοκρασία μόνο ανεβαίνει.

0: λιγάκι αεράκι, λιγάκι όμως.
1: Και για να δοθούμε λίγο στο οροπέδιο, πριν από λίγη ώρα 6:40 είχε 14 βαθμούς mm-hmm. και χθες το μεσημέρι 30. Δηλαδή εγώ απορώ, το έλεγα προχθές του Δημάρχου που τον συνάντησα, στα Λαχόνια απορώ, δουλεύω σαν δέχεται ανθρώπι και υλικά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι μία πάνω, μία κάτω στο οροπέδιο. Πάρα πολύ αυξημένη τη θερμοκρασία.
1: Τέτοια ώρα θα δεν θα έδινε ανάμεσα ποτάμους.
0: Ήτανε, στο κοκολάκι, Κωστή.
1: Οπουδήποτε.
0: Οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Άντε, πήγαινε λίγο, κοντά είναι, δεν είναι μακριά. Πάρε το αμαξάκι και πήγαινε, φτάσε. Όχι με ποδήλατο, που λέει ο Μακεδόνας, με το άμαξι. Γιατί αλλήμονός με το ποδήλατο. Στη δεύτερη ποδηλασιά θα λιώσει, θα λιποθυμήσει από την κάψα. Πεταλιά.
1: Λοιπόν. Στο τάξη, η Νεάπολη τη βγάζει καθαρά. Χθες πήγε γύρω στις 34 το μεσημέρι. Ενώ συνήθως εκεί ανεβαίνει περισσότερο. Αλλά...
0: περισσότερο, γιατί είναι στη Λακούβα είναι από το καλοκαίρι και έχει ένα μικρό κλίμα που είναι πραγματικά ιδιαίτερα πάρα πολύ ζεστό και ταλέπορο. Τι άλλα, τι έχουμε, πώς φάνηκε χθες ο Σπυριδάκης, σου τρέχανε τα τσάλια πάλι.
1: Εντάξει. Τι να σου πω. Μ' αρέσει το να πειράζω όταν διάμεσα.
0: Ναι, μα μην το κάνεις αυτό, γιατί μας δημιουργείς πρόβλημα, ρε Τουδάκη. Μπαίνεις σε εμβόλυμα στην κουβέντα μας και δημιουργείς έτσι παράσιτο. Ζηλιάρι.
1: Τι να κάνω, ξύνω πώς σας πω, τα κεφάλια σας, μπας και κατεβάσουν ιδέες.
0: Έτσι, ναι. Καλά το κάνεις εν μέρει, αλλά από την άλλη, λιγάκι το βγάζεις από το ρυθμό του κι αυτόν. Άλλο που δεν θέλει. Λοιπόν,
1: και μέρα που σήμερα μέρα με βάσανα,
0: Τι δηλαδή.
1: Πάλι θες να πας
0: Ηράκλειο
1: να σου
0: λείπει. Ω, ναι. Και σήμερα, καλά που το θυμήθηκες, Τετάρτη σήμερα και την Παρασκευή, η κυκλοφορία διακόπτεται και πραγματικά λυπάμαι τους αστυνομικούς που φτάνουν και πάλι στα σημεία τα κομβικά για να διαχειρίζονται την κυκλοφορία. Τι ήλιο έχουν να φάνε οι άνθρωποι αυτοί πάλι σήμερα. Γι' αυτό μεγάλη υπομονή.
1: Το πράγμα κάπως ελπίζω να φροντίζουν κάποιοι να τους αλλάζουν. Δεν ξέρω, δηλαδή θέλει και πολύ κόσμο όλη αυτή η ιστορία.
0: Αλλάζουν, τους πάνε νερά, τους πάνε καφέδες, χυμούς, αλλά όπως και να έχει τώρα το να είσαι εκεί στο λιοπύρι με την στολή και να έχεις το νου σου 8 δρόμους να πρέπει να τους συνδυάσεις και να σφυρίζεις και οι μισοί να μην δεν καταλαβαίνουν και άλλοι μισοί να μην δεν ξέρουν και άλλοι μισοί να ρωτάνε τι ακριβώς γίνεται, είναι μια ταλαιπωρία. Οπότε αν δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος για να μετακινηθείτε προς Ηράκλειο, μην το κάνετε σήμερα, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε και θα ταλαιπωρήσετε. Μόνο αν είναι αναγκαία προϋπόθεση να μετακινηθείτε. Ιδάλλως μετά το απόγευμα.
1: Είναι πιο μετά το απόγευμα προς το βράδυ, δεν γίνεται αλλιώς. Και για να δροσιστούμε λίγο, δόθηκε στη δημοσιότητα η ανακοίνωση, αυτό που είναι το δελτίο τύπου για το cliff diving. Mm-hmm. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν εγώ
0: έχω ανέβει
1: στο πατήρα για τραβήξη, γιατί σου δραφείς είμαι πια ψυχή μου, το λέω ευθέως.
0: Ναι, ωραία, μια χαρά. Δεν είναι όλα για όλους, εμείς από απόσταση αυτά τα καταγράφουμε.
1: Ναι, είπα μόνο για φωτογραφίες, γιατί αν σκάσω από εκεί πάνω κάτω θα μαζεύουν τα κομματάκια μου.
0: Ναι, και δεν θα έχει τίποτα ελλείμμα να αλλάξει χρώμα.
1: Βέβαια. Φυσικά, τι υπονοείς.
0: Ότι θα γεμίσει, ξέρεις τι. Πώς έγινε τώρα αυτή η ιστορία χθες με τα καράβια σούτα και συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Τόσο αρκετές ταχύτητες μέσα στα λιμάνι και συγκρούστηκαν. Δηλαδή τόσο δεν ήταν κανείς στη γέφυρα να σώσει την κατάσταση.
1: Κοίταξε, το καράβι δεν είναι αυτοκίνητο.
0: Όχι βέβαια.
1: Ακόμα και ανάποδα να βάλεις να κάνεις κράτη που λένε στη γλώσσα του.
0: Θέλει πολύ χρόνο.
1: Είναι ένας όγκος που έχει μάζα, έχει μια ταχύτητα η οποία δεν σβήνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Στο αυτοκίνητο λίγο πολύ μπορούμε να πατήσουμε τα φρένα και ακόμα και με 40 και με 50 πηγαίνουν να το κινητοποιήσουμε. Στο καράβι δεν γίνεται, δυστυχώς.
0: Ναι,
1: ήταν
0: αλλά...
1: και πολύ αργά τώρα. Πώς τα καταφέρανε, ποιος έφταιγε τώρα, εκεί δεν κατάλαβα. Έφταιγε το υποβατικό, ο ήλιρος ή το άλλο που ερχόταν μέσα. Δεν κατάλαβα εκεί πώς έγινε. Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς κάτι.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ούτε κάποιος τραυματίστηκε, ούτε το θαλάσσιο περιβάλλον υπέστη κάποια μόλυνση. Το θέμα είναι ότι πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα λιμάνι να μην υπάρξει ενός μεταξύ των πλοίων και το ένα να χτυπάει το άλλο. Δηλαδή είναι πολύ καρβγαλαία η υπόθεση αυτή.
1: Είναι, παρά είναι. Εδώ πριν από μερικά χρόνια, πριν από κοντά 20 χρόνια, ένα. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, θυμάμαι το νησί εκεί στο Θεσσαλονικό, Πάτροκλος. Πήγε με πλήρη δύναμη που λέμε, με πλήρη ταχύτητα και πήγε και πέσε πάνω. Τότε ανθρώπου μέσα κουλουβάχα, τα
0: νομίζω βράχια.
1: Ναι, πέσε πάνω στα βράχια, χτύπησε.
0: Με τοπική.
1: Με τοπική το νησί με 20 τόσα μίλια, 25.

0: Σκέψου τώρα εκεί να σε, να σε αραχτώ, συνευδείτε, να σε όρθιζε οτιδήποτε και ξαφνικά θα...
1: Το καράβι είχε ταχύτητα 25 μιλιά, τι ταχύπλο ήτανε?
0: Όχι, τα κανονικά εκεί περίπου πάνε πλέον. Τα ταχύπλο πάνε 35, 36, 40 μιλιά.
1: Α, ήταν επιβατικό δηλαδή, και ήταν φουλ μηχανές.
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να υπήρξε κάποιος νεκρός από αυτή τη σύγκρουση τότε.
1: Μάλιστα, μάλιστα, οκ. Okay.
0: Και ξέρεις, αυτά άμα τα παθαίνουν οι ναυτικός λαός όπως εμείς, είναι...
1: Είναι πλήγμα, ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, δηλαδή είμαστε άνθρωποι της θάλασσας και είναι ανοησία να παίζουμε συγκρόμενα μεταξύ μας.
0: Κι όμως.
1: Λοιπόν, ξεκινούν να λειτουργούν και τα ΤΕΠ του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου από το παλιό σημείο τους. Ναι, ξεκίνησαν από εχθές. Ο Νίκος ο Κοκκίνης θα δώσει συνέντευξη τύπου τις επόμενες ημέρες για να μας παρουσιάσει σχετικά όλα όσα έχουν αλλάξει και όλα όσα έχει κατά νου να αλλάξουν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Γιατί τον κάλεσα να μου πει σχετικά για τα ΤΕΠ. Μου λέει δεν κάνω, δεν δηλώσει. Θα κάνω μια συνέντευξη τύπου και μετά θα τα πούμε. Αλλά για να ενημερωθεί το φιλοθεάμον ακροατήριο ότι λειτουργούν τα ΤΕΠ του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου από την παλιά του είσοδο, την κλασική του είσοδο. Έχει φτιαχτεί εκεί πέρα ο χώρος υποδοχής και πήγαινε έλα. Οπότε πλέον από εκεί εξυπηρετούμαστε σε νέες εγκαταστάσεις, με νέα μορφή, νέα δομή και νέα έτσι, εμφάνιση. Μακάρι να μην είναι μόνο απ' έξω, να είναι και από μέσα. Δηλαδή να έρθει προσωπικό για να λειτουργήσουν
0: το
1: υπάρχον.
0: Το μέσα κάτω. Δεν το ξέρω γιατί, αλλά χθες το βράδυ το έμαθα λίγο φέροντας και μη, διότι μετάφερα μια γειτόνισσα που χτύπησε το πόδι της εδώ τη γειτονιά. Την πήγα εκεί, την άφησα, δεν μπορούσα να περπατήσω, οπότε την πήγα και μου λέει από εκεί, από εκεί, από εκεί, πήγα από εκεί, το είδα ότι λειτουργούν τώρα πλέον από εκεί και μέσα, δεν ξέρω να σου πω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Η γειτόνισσα, εντάξει, είπανε, πες στη σπίτι.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι, δε, ξεναράγισμα πρέπει να έχει κάτι τέτοιο.
1: Ωραία. Να έχουμε το νου μας, παιδιά, γιατί όσο μεγαλώνουμε είναι πιο ευαίσθητα τα πράγματα γενικότερα δεξιά και αριστερά μας. Οπότε να έχουμε λιγάκι το νου μας. Κατά τα λοιπά, έχουμε μία φάση τώρα που βρισκόμαστε, όπου γίνονται συνέχεια εκδηλώσεις, δράσεις και γλέντια και πανηγύρια και μουσικές βραδιές και εκδηλώσεις πολιτισμού. Οπότε έχουμε να λέμε και να κάνουμε πράγματα την περίοδο αυτή στην καθημερινότητά μας και μη μου βαριέστε. Βγείτε από το σπίτι, βγείτε έξω, βγείτε, βγείτε, βγείτε.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται ανάλογα με τις γνώσεις, όχι τις γνώσεις, με τις ωρέξεις.
1: Τις επιλογές και τις διαθέσεις μπορεί ο καθένας να περάσει ευχάριστα οπουδήποτε. Έχουμε και καλό φαγητό, έχουμε και καλή εστίαση, έχουμε και όλα καλά τα έχουμε. Οπότε φωνάξτε φίλους και γνωστούς να περάσουν διακοπές στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, για την Τρίτη θα έχουμε και λίρα, είπαμε, στα Λακόνια. Θα ακούσατε φαντάζομαι το διαφημιστικό, είναι στο δημοτικό, στα Φλαμουριανά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν λέει μέσα το. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι στο δημοτικό.
1: Όλοι τα ξέρουν αυτά. Την Παρασκευή έχουμε τους αωρίτες. Την Παρασκευή είναι οι αωρίτες ή την Κυριακή? Πότε είναι οι αωρίτες?
0: Τώρα εκεί με μπέρδεψες. Δεν θυμάμαι.
1: Το έχεις μιλήσει στο Σπουδάκι, εσύ ρε το Σπουδάκι.
0: Ναι, αλλά πού να θυμάμαι τόσα που λέω.
1: Έλα μου, ντε, πού να θυμάσαι. Είναι εύκολο να τα θυμάσαι όλα, δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολα τα θυμάσαι όλα. Λογικό. Είσαι και μια σε κάποιες ηλικίες, οπότε όλα αυτά μαζί συμβάλλουν και συνδιαμορφώνουν την όλη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν,
0: κάτι τώρα... Να σου πω, αντιπαρέρχομαι αυτά που λες για μένα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, είναι θέμα καθαρή ζήλιας, ρε παιδί μου, τίποτα άλλο.
0: Ανταγωνισμού.
1: Κάτσε να δω λίγο για το πότε είναι οι αωρίτες, γιατί δεν είναι δυνατόν. Να μην
0: το... Είναι
1: 25, είναι δηλαδή το Σάββατο. Το Σάββατο είναι ο Ρήτος, τον Ανδριανό, με τον Μιχάλη Χαρκιολάκη και τον Γιώργο Κουδουμογιαννάκη. Είναι εξαιρετική μουσική και οι δύο. Παραμονή της Αγίας Παρασκευής στον Ανδριανό, είσοδος ελεύθερη, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό πάντα από τους αωρίτες και πάρα πολύ ωραίο κέφι και διάθεση έχουν πάντα οι αωρίτες. Σάββατο 25 του μήνα μας περιμένουν στον δροσερό Ανδριανό, εκεί και να έχει δροσιά.
0: Και Παρασκευή το βράδυ θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, παραμονή της κοιμήσεως της Αγίας Άννας, θρεφτή.
1: Α, μάλιστα, έχουμε θρεφτή,
0: ναι.
1: Ωραία, ωραία, οκ, okay, μια
0: χαρά. Θα πούμε ότι η Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης εξελέγει χθες με τα αποτελέσματα, θα συσταθεί σε σώμα. Πρώτος ο Γιώργος ο Αλεξάκης, από την πλευρά μας πήρε και 6 ψήφους η Μαρία Ιβάρδα. Για να δούμε.
1: Ωραία, μια χαρά και αυτές οι επιτροπές χρειάζονται να συνεδριάζουν για το κοινό καλό. Τουτού, τα υπόλοιπα του Μόρου Μόρου. Να προσέχεις να είσαι σε καιρό μέρος και μην βγεις καθόλου όχι σήμερα. Μην βγεις καθόλου. Μην το κουνήσεις από το σπίτι καθόλου. Είσαι ευαίσθητη ομάδα πολιτών.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: καλή ξεκούραση. Ναι. Υπερήλικας. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τζουδάκη, με πάντα με τα καλά μας τα λόγια, την καλή μας τη διάθεση. Και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε συμβουλές σε όλους εσάς που ψάχνετε εργαζόμενους. Είναι στον Άγιο Νικόλο Universal HR Service. Πλέον σε τα βακτήρια στον Άγιο Νικόλο και στο 6947-420837. Παίρνετε ένα τηλέφωνο και λέτε, ρε παιδιά, χρειάζομαι 5, 6, 8, 10 εργαζόμενους για την αυτή τη δουλειά, την εκείνη τη δουλειά και την παράλληλη δουλειά. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Και αναλαμβάνουν όλο το φάκελο τη διαδικασία οι άνθρωποι εκεί στη Universal HR Services, στα βακτήρια στον Άγιο Νικόλαο, και θα σας πούν σε μερικά λεπτά άμεσα το πότε μπορούν να έρθουν αυτοί οι εργαζόμενοι και όλες τις εκείνες τις λεπτομέρειες τις οποίες αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία οι ίδιοι. Γι' αυτό μην αγχώνεστε καθόλου. Έχουμε τους ειδικούς οι οποίοι φέρνουν τα κλειδιά στους εργαζόμενους από το εξωτερικό για εμάς. 6947-420837 Universal HR Service στον Άγιο Νικόλαο. Επιτέλους ήρθε εκείνη η εταιρεία η οποία μας δίνει τα χέρια σε ό,τι έχει να κάνει με εργαζόμενους από το εξωτερικό. Με εμπιστοσύνη, με γνώση και πάνω απ' όλα με όλη την νόμιμη διαδικασία, η Universal HR Service έρχεται και μας λύνει το πρόβλημα των μετακριτών εργαζόμενων. 6947-420837. Κάντε μια κλήση, πάρετε τις πληροφορίες και σίγουρα θα κερδίσετε.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
11: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος, στο λιμάνι της Μήλατου

0: συγκλητιστικό σύλλογο Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα αξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε ακριβώς 12 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα για μία ακόμα φορά. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θάνος Κοροπούλας και είστε εδώ. Πιστοί και σήμερα στο ραδιοφωνικό μας καθημερινό ραντεβού για 2 ώρες ολοζώντανα από τον Άγιο Νικόλαο στη μοναδική ενημερωτική 2ωρη εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου και τη μακροβιότερη στα FM της Ανατολικής Κρήτης εδώ και 25 χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 22 του μήνα Ιούλη, ο καιρός εκεί έξω πάρα πολύ ζεστός.

υπομονή θα κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Περάσει ο καιρός και έρχονται βροχές το Σαββατοκύριακο, από ό,τι μας είπε και λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Οπότε θα αλλάξει κάπως το σκηνικό, έτσι και σας το λέω, για να αλλάξει κάπως η διάθεσή σας.

Είμαστε εδώ, είστε εδώ, συντονιζόμαστε καθημερινά μαζί, 8 με 10, 104,4 και κάποιοι επαγγελματίες είναι πιο τυχεροί από κάποιους άλλους, όπως για παράδειγμα ο Κώστος Νερατζούλης, ο οποίος στην κάψα της ημέρας έχει δυνατότητα να μπαίνει στα ψυγεία του και μαζί με τις γουρνοκεφαλές και τα υπόλοιπα κομμάτια κρέας που έχει εκεί στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου να δροσίζεται και να μην κρύει και να μην ζεσταίνεται. Αν θέλετε και να μπείτε μια βόλτα μέσα στο ψυγείο. Φαντάζομαι είναι μεγάλο, ο Νερατζούλης έχει το χώρο και έχει τον τρόπο να σας φιλοξενήσει στο ψυγείο για να δροσείτε λιγάκι και εσείς. Αλλά όπως και να το κάνετε, σίγουρα δεν μπορείτε να βγάλεις όλη μέρα στα ψυγεία ενός κρεοπολίου. Το μοναστικό βιντεάκι που έβγαλε χθες πάντως ο Νερατζούλης τα είπε πραγματικά όλα. Ευτυχώς κάποιοι επαγγελματίες είναι πιο τυχεροί από τους υπόλοιπους. Αλλά και ο σημείο 1 δεν κάθεσαι για πολλή ώρα, δεν αντέχεις. Παρά μόνο τα κρέατα για να είναι φρέσκα φρέσκα και καλά συντηρημένα, να τα επιλέξουμε και να τα προμηθευτούμε. Κώστα Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης Πόλης, Παλαιόγειο 13, κέντρο για το μουσείο αριστερά, τηλεφωνική επικοινωνία στο 28410 22842. Για να προμηθευτείτε όλα όσα θέλετε. Για τη δική σας την γιορτή, το δικό σας το τραπέζι, τη δική σας την γευστική απόλαυση. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πραγματικά εκεί τα βρίσκουμε όλα μα όλα.

μουσική σε πάρα πολλές των περιπτώσεων δημιουργεί συνθήκες για να πάνε τα πράγματα κάπως καλύτερα. Και ευτυχώς στον τόπο μας έχουμε πάρα πολλές επιλογές για καλή μουσική σε διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται στον τόπο μας. Σε κάθε χωριό και μία γιορτή, σε κάθε μαγαζί και μία γιορτή, σε κάθε ευκαιρία και δυνατότητα να βρεθούμε, να σιγοτραγωδήσουμε και να περάσουμε ευχάριστα με φίλους ή γνωστούς. Καλημέρα, η Γιάννη Δρακονάκη έδωσε μια πάρα πολύ καλή ιδέα, οπότε την ακολουθούμε.

τα υπέροχα νησιά και οι υπέροχες αυτές καλοκαιρινές βραδιές είναι ό,τι πρέπει για να ζήσεις κάθε στιγμή μοναδικά στον τόπο σου. Και εμείς εδώ ζούμε και πραγματικά το χαιρόμαστε.

Σιγά σιγά τώρα θα τελειώσει και η αγωνία των μαθητών που θα μάθουν αναδείξεις εξετάσεις. Ανακοινώνονται σιγά σιγά οι βάσεις για τις φετινές πανελλήνιες. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν. Τώρα όταν θα τηρηθεί το συμπλόχνο διάγραμμα, αναμένεται να ξεθαρίσει οριστικά μέχρι το μεσημέρι, όπου το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει τελικές ανακοινώσεις. Οι ψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν από το τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, πληθυνολογώντας τον ψήφιο κωδικό υποψηφίου και 4 αρχικά γράμματα από τα προσωπικά του στοιχεία, επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Παράλληλα, όσοι έχουν εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία του Υπουργείου μέσω του gov.gr θα λάβουν τα αποτελέσματα και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό του τηλέφωνο. Οπότε πιθανά από σήμερα θα τελειώσει αυτή η αγωνία, μιας και θα ανακοινωθούν οι βάσεις, οπότε και τα αποτελέσματα του που τελικά ο κάθε μαθητής θα περάσει με σιγουριά, γιατί πολλοί από τους μαθητές ξέρουν πάνω κάτω που κειμένεται η βαθμολογία τους και προς τα που κλείνουν, αλλά πάντα οι βάσεις παίζουν το δικό τους καθοριστικό παράγοντα στην όλη αυτή η εξέλιξη. Είμαστε εδώ, η Μέλα κανένα μαζί μας, μιλώ για σένα, είστε στο Πάμε Αέρα, εδώ σήμερα Τετάρτη 22 του μήνα.

0: θα πει μια τάξη με τα ελευθερικά πατίνια σιγά σιγά, γιατί φαίνεται ότι έχουν παραγίνει τα άσχημα φαινόμενα και τα ατυχήματα και πραγματικά δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα ασφάλειας στους δρόμους, γιατί τα οχήματα αυτά με κάποιο τρόπο δημιουργούν περιστατικά τα οποία εντείνουν την επικίνδυνοτητα και συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα και μάλιστα κάποια από αυτά είναι και μοιραία. Στον Ομιλία της Βουλής εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο που αναμορφώνει ριζικά το πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Το κομβικό σημείο των νέων ρυθμίσεων αποτελεί η απαγόρευση χρήσης τους για άτομα κάτω των 17 ετών, σε συνδυασμό και με την αυστηροποίηση των ποινών για όσους παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας και κινούνται σε οδικούς άξονες όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία τους. Παράλληλη ενίσχυση του ενεργητικού μηχανισμού, το Υπουργείο επιδιώκει να επιβάλλει τάξεις στο τοπίο της μικροκινητικότητας, καταλήγοντας ξεκάθαρες υποχρεώσεις για αναβάντες και εταιρείες ενοικίασης των πατινιών αυτών, γιατί πολλά έχουν τα μάτια μας και μικρά παιδιά να οδηγούν τα πατίνια αυτά σε οδικά δίκτυα υψηλής κυκλοφορίας, με ό,τι επικίνδυνο και αν είναι αυτό για την ασφάλειά τους, αλλά για την ασφάλεια και των υπόλοιπων οι οποίοι κινούνται στους συγκεκριμένους δρόμους. Οπότε καλό θα είναι λιγάκι οι χρήστες αυτών των μέσων να είναι ιδιαίτερως πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάντα χρειάζεται να φράνε κράνος, να κινούνται με ασφάλεια δεξιά στον δρόμο και όχι σε κυκλοφοριακές διαδρομές που είναι ψήστης ταχύτητας, που δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα οι μετακινήσεις με τα συγκεκριμένα μέσα, είτε αυτά ή με τις γουρούνες ή κάποια άλλα μπάγκι αυτοκίνητα, και τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά σε μέγεθος και πραγματικά δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν σε οδικά δίκτυα αυξημένης κυκλοφορίας.
1: Σε

Και είμαστε εδώ, ζούμε εδώ και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν συμβαίνουν ωραία πράγματα εκεί έξω και από θέμα μουσικής και από θέμα live και από θέμα εκδηλώσεων και από θέμα παρουσίας εδώ καλλιτεχνών που είναι τα πρώτα νούμερα της μουσικής και της διασκέδασης. Ένας εξ αυτών, ο Πέτρος Ιακουβίδης, ο οποίος την ερχόμενη Τετάρτη, 29 του μήνα Ιούλη, θα είναι στο Αμμούδι, ασφαλώς. Και για να μην χάνετε το χρόνο σας, 6973-36-60-65 για την κράτησή σας, 6973-36-60-65 για το Αμμούδι, την ερχόμενη Τετάρτη, Τρίτη, συγγνώμη, 29 του μήνα Ιούλη, Τετάρτη, βράδυ, ο Πέτρος Ιακουβίδης στον Άγιο Νικόλαο. 6973-36-60-65 στο Αμμούδι. Μια βραδιά η οποία πραγματικά θα είναι από τις αγαπημένες του καλοκαιριού. Γιατί το Αμμούδι ξέρει πάρα πολύ καλά πως να διοργανώνει πολύ ωραία live, πολύ ωραίες βραδιές, πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Εκεί ζούμε το καλοκαίρι στο νησί. Αμμούδι! Μπαγιαμάρ και πιάστα, βλέπετε τον κύριο Νικολάου. Τρία μαγαζιά στην πόλη που πραγματικά πιστοποιούν την επιλογή μας στο να μένουμε εδώ και να διασκεδάζουμε εδώ. Πιάτσα, Μπαγιαμάρ και Αμμούδι. Ο Πέτρος Ιακουβίδης, την ερχόμενη Τετάρτη, 29 του μήνα Ιούλη, στο Αμμούδι Live. 6973-36-60-65 για την κράτησή σας. Ενώ θα έχουμε δυνατότητα να δώσουμε και στήρα ελεύθερη εισόδου από την εκπομπή, γιατί το Αμμούδι μας έχει πιστεύει την επικοινωνία, οπότε και εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε εσάς ως ακροατές απ' έξω. Οπότε κάποιοι από εσάς θα μπουν δωρεάν στη συγκεκριμένη μουσική βραδιά. Αμμούδι, Πέτρος Ιακουβίδης, Τετάρτη, 29 του μήνα Ιούλη. Και το καλοκαίρι στο νησί είναι εδώ, το ζούμε εδώ. Στα τρία μαγαζιά του Αγίου Νικολάου, Πιάτσα, Μπαγιαμάρ και Αμμούδι.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
9: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
10: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
11: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεσαλακωνίων οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Σαριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λίρα λαούτου και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 69-82-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Τελευταίο ημερομηνία μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε 42 λεπτά μετά από τις 9, 18 πριν από τις 10. Γιατί δεν είμαστε ποτέ μόνοι, είμαστε με την καλύτερη επιλογή για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Πάμε τα βέρνα Χριστίνες Λίμνες σε ένα δροσερό περιβάλλον. Έχει και ένα καταρχτάκι και μια λιμνούλα. Οπότε δροσιζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Είναι εκεί και ο πεθόντος για τα μικρά παιδιά και περνάνε όλοι ευχάριστα. Τα βέρνα Χριστίνες Λίμνες. 2841-032-269 με τηλεφωνική επικοινωνία με το μάτι του Άγγελου Μαστοράκη και οπωσδήποτε κράτηση για μεσημέρι, βράδυ, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακής. Τα βένα Χριστίνες Λίμνες και πράγμα εκεί ευχάριστα, φιλόξενα και πάνω απ' όλα κριτικά, γαστρονομικά, υπέροχα, γιατί τα βένα Χριστίνες ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει κριτική φιλοξενία. Τα βένα Χριστίνες Λίμνες, ο ιδανικός προορισμός για φαγητό έξω από τον Άγιο Νικόλαο μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα.
1: Και μια

0: συνενοχή. Λίγο νωρίτερα σχολιάζαμε για τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στην περιοχή μας με όλα τα μουσικά ακούσματα και όλα τα μουσικά γούστα. Έχουμε όμως δυνατότητα και γίνονται και πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με το πνεύμα, τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και γενικότερα με την όλη αυτή μεριά της ανθρώπινης παρουσίας. Μία από τις συγκεκριμένες αυτές εκδηλώσεις θα γίνει την Κυριακή 26 του μήνα Ιούλη στο παλιό γυμνάσιο της Νεάπολης, όπου εκεί θα τιμηθεί ο νομικός Ιωάννης Θελεράκης, ένας άνθρωπος τον οποίο τον ξέρει πάρα πολύ καλά η τοπική κοινωνία και ειδικά εκεί στο Πάνω Μαραμπέλο, μιας και από εκεί προέρχεται την ευθύνη της διοργάνωσης, έχει η ιστορική γεωγραφική εταιρεία του νομού Λαστείου, τον πρόεδρο της οποίας έχουμε στη λογική μας γραμμή να μιλήσουμε σχετικά με την δράση αυτή. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Στάμελος. Κύριε Στάμελο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κορομπίλια, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κατά μεσής του καλοκαιριού, την Κυριακή 26 του μήνα Ιούλη, στον πιο θερμό μήνα του καλοκαιριού, μια εξαιρετικά έτσι ωραία όπως φαίνεται στην οργάνωση της εκδήλωση για έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία έχει προηγούμενο σε διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, αφού από το 2016... για πρώτη φορά τότε σκεφτήκαμε να τιμήσουμε ανθρώπους με το έργο, οι οποίοι με το έργο τους και την κοινωνική τους προσφορά προβάλλουν τον πολιτισμό, τα γράμματα εδώ στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Mm-hmm. Έκτοτε για 9 συναπτά έτη μέχρι σήμερα η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία προσπαθεί να αναδείξει το έργο μερικών πολύ σημαντικών ανθρώπων και συλλόγων βεβαίως για τον ορμό μας, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν, ας πούμε, κάτι ξεχωριστό στον τομέα του πολιτισμού, των γραμμάτων και της κοινωνικής προσφοράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ας πούμε, τον Λεωνίδα τον Κατερίνη, τον Παπαγγέλη τον Παπαχιγιαννάκη, τον Ανδρέα τον Μαμαντόπουλο, τη βιβλιοθήκη Μανώλης Φουντουλάκης, τον Μιχάλη Κασοτάκη, τον Βασίλειο τον Φθερνάκη, τον Κωστή τον Δεμέτζο, τον Παναγιώτο Σπανό, τον Χριστόφορο Χαραλαμπάκη κτλ. Τον Απρίλιο τώρα στις 13 συγκεκριμένα η εταιρεία μας συνεδρίασε και αποφάσισε πανψηφί να τιμήσει τον Ιωάννη Κωνσταντίνου Δρυλεράκη για την προσφορά του τόσο στη νομική επιστήμη ως πρωτοπόρο και αρχιτέκτονα, θεωρείται ο αρχιτέκτονας των δικηγορικών εταιριών στη χώρα μας, για το πνευματικό και συγγραφικό του έργο. Να σημειώσουμε ότι έχει εκδώσει 17 βιβλία, έχει γράψει 90 επιστημονικά άρθρα, έχει συμμετοχή σε πάνω από 27, αν δεν απατώ, με συμμετοχές σε βιβλία άλλων και άρθρα. Είναι μια πολύ σπουδαία μορφή, όπως θα το ξέρεις τώρα, η καταγωγή για την Νάπολη, είναι ασφαλώς, πιο γνωστός.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι. Όμως, εκτός από αυτά, έχει και αθόρυβο έργο στον τομέα της προσφοράς σε κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς φορείς του τόπου καταγωγής του, την Νεάπολη, τον Τζερμιάδο, από όπου καταγόταν ο πατέρας του, σε ολόκληρο το Λασίθι, στα Χανιά, που είναι ο τόπος καταγωγής της συζύγου της κυρίας Αλίκης Σταμπούζου, και σε ολόκληρη την Κρήτη. Τώρα, ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εταιρεία μας, ο κύριος Δελεράκης έχει σταθεί κατ' επανάληψη αργό στο έργο της και τον ευχαριστούμε και με αυτή την ευκαιρία. Για τη δημιουργία αυτής της εκδήλωσης ζητήσαμε και την συνδρομή του Δήμου του Αγίου Νικολάου, ο οποίος ευχαρίστως ανταποκρίθηκε θετικά. Τον ευχαριστούμε και από αυτή τη θέση. Τώρα, αν θέλετε να πω και δύο κουβέντες, ας πούμε, για το βιογραφικό, για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον κύριο Δρυλεράκη.
0: Έτσι, ένα-δύο πραγματάκια, κύριε Σταμέλο,
1: δύο πραγματάκια για να πάρουν μια ιδέα.
0: Για να φανεί λιγάκι ο χαρακτήρας του τιμόμενου, ώστε να είναι και ένας μαγνήτης για τον κόσμο τον οποίο μας ακούει να βρεθεί το απόγευμα της Κυριακής στη Νεάπολη.
1: Πολύ σωστά. Να αναφέρω ένα στοιχείο, ας πούμε, το έχει περίεργο. Εν πάση περιπτώσει έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει γεννηθεί το 1937 στη Νεάπολη και είναι ο δεύτερος εν ενεργεία δικηγόρος στην Αθήνα και ίσως στην Ελλάδα σε ηλικία. Έτσι για την ιστορία ο πρώτος είναι 101 ετών και είναι ενεργός. Μπράβο. Ο κύριος Μανέας. Οι γονείς του, Ιωάννη Δρυλεράκη, είναι εκπαιδευτικοί. Η μητέρα του μάλιστα, ο πατέρας είναι το καταγωγία του Τζερμιάδο, η μητέρα του είναι η Μαριάνθη Σερέπετση από την Νεάπολη, μια δασκάλα με πολύ σπουδαία προσφορά στην κοινωνία, όχι ως εκπαιδευτικός, ως μητέρα και ως σύζυγος, μα με κάθε προσφορό τρόπο και το γνωρίζουν πολύ καλά οι Νεαπολίτες.
0: Όντως.
1: Η ανήμνηστη μητέρα του υπήρξε επίσης φιλότεχνος και ιδιαίτερα, με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τη ζωγραφική και την κεραμική. Ο Βρυλαράκης φίτησε στα σχολεία της Νεάπολης και αν και άριστος όπως μου έχει πει στα μαθηματικά, προερχόμενος όμως από ένα κλασικό γυμνάσιο επαρχίας, το Πολυτεχνείο όπως έλεγε ο ίδιος, χωρίς φροντιστηριακή επιμόρφωση στην Αθήνα θα ήταν μάταιος στόχος. Η επιλογή τελικά ήταν μεταξύ της φιλοσοφικής και της νομικής. Της φιλοσοφικής της καρδιάς του όπως λέει ο ίδιος και της νομικής που ήταν μόδα τότε. Πραγματικά το 1955 έδωσε εξετάσεις και στις δύο σχολές και πέρασε και στις δύο. Επέλεξε την νομική Αθηνών. Όσο σπούδαζε στη νομική, διατηρούσε μια στήλη χρονογραφήματος στη μεγάλη τότε εφημερίδα του Ηρακλείου, τη Μεσόγειο, η οποία έχει κλείσει, των Γραμματικάκηδων, ενώ έγραφε εκεί κριτική κινηματογράφου και τις ταινίες που έβλεπε στην Αθήνα και δημοσίευε και ποίηματα. Όσο σπούδαζε, δεν τον είχε απασχολήσει το θέμα της δικηγορίας. Δεν τον περίμενε βέβαια και καμία έτοιμη δουλειά, καθώς μεσολαβούσε και ο στρατός. Αξίζει να πούμε δύο λόγια που αναφέρεται σε αυτόν ο βουλευτής από τα Χανιά και προσωπικός του φίλος Γιώργος, και συμφοιτητής του στο Πανεπιστήμιο, Γιώργος Πρασιανάκης. Έχει πει το εξής γι' αυτόν, σε ανύποπτο χρόνο βέβαια. Ο Γιάννης υπήρξε διαπρεπής νομικός και ταλαντούχος δικηγόρος. Ήταν ο κορυφαίος των 300 που ξεκινήσαμε το 1955 στο ΕΚΠΑ. Το χαρακτηρίζει.

0: που την αφορούν, συμπλήρωσε με τη μεταπίδησή του, καθ' υπόδειξη του Κώστα Λαμπαδάριου, τον οποίο επικαλείται και μνημονεύει πάντα ο ίδιος, στη νομική υπηρεσία της ΕΣΟ Πάμπα το 67. Εκεί γνώρισε και τη θέση του νομικού συμβούλου, ξεκινώντας από τα απλά πράγματα. Την εποχή εκείνη, όπως λέει ο ίδιος, δεν υπήρχαν εταιρείες που να έχουν οργανωμένη νομική υπηρεσία με τέτοια καθήκοντα, και υπήρχε σε κάθε επιχείρηση αυτό το τμήμα το οποίο χαρακτηρίζονταν ως δικαστικό, που η δουλειά του ήταν στα δικαστήρια. Ο Δηλεράκης στράφηκε προς την κατεύθυνση της συμβουλευτικής. Η εταιρεία του, ο Ιωάννης Δηλεράκης και συνεργάτες όπως είναι, την έχω επισκεφτεί κατ' επανάληψη έτσι, για να του εκφράσω ας πούμε, τις ευχαριστίες για τη συμπαράσταση στην ιστορική λαογραφική εταιρεία. Έχει δύο ορόφους δίπλα στο Χίλτον, σε μια πολύ ωραία θέση στην Αθήνα. Είναι ανάμεσα στις δικηγορικές εταιρείες, έχει πάνω από 25 δικηγόρους μέσα, τις πρώτες δικηγορικές εταιρείες που ξεκίνησαν τη δράση στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το 97 γιατί οι δικηγορικές εταιρείες απαγορεύονταν από τον κώδικα δικηγόρων και η νομοθεσία το επέτρεψε μετά το 99.
1: Μάλιστα.
0: Η έντονη προσωπικότητά του, η μεθοδικότητά του, η επικοινωνιακή του ικανότητα, η ευελιξία στην λήψη των αποφάσεων και το ήθος του καθοδηγούν το σύνολο των ενεργειών του και χαρακτηρίζουν όλες τις πράξεις του, είτε αυτές συνδέονται με την άσκηση του επαγγέλματος, είτε διέπουν οποιαδήποτε από τις άλλες σχέσεις του. Είναι κομβικά οι όροι αυτοί για την προσωπικότητά του. Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι για μια 12ετία είναι μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Συμμετέχει επίσης ως τακτικό μέλος σε δύο επιτροπές ανεξάρτητων αρχών. Είναι πολύ σπουδαίες και κορυφαίες οι θέσεις αυτές.
1: Όντως.
0: Στην Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επίσης δεν θα πρέπει να παραλείψουμε, θα ήταν παράληψη αν δεν αναφέρουμε τις συμμετοχές του σε διάφορες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που αποδεικνύουν και έμπρακτα το ενδιαφέρον του όχι μόνο για μια προσωπική επιτυχή στα διαδρομία αλλά και για την εύρυθη λειτουργία των θεσμών των οποίων το αντικείμενο γνωρίζει καλά και ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά σε αυτό. Οι συνεργάτες του, ας πούμε, μιλώντας ας πούμε, για αυτόν, μιλάνε με υπερθετικά σχόλια. Λέει ένας, ας πούμε, εκείνο που θαυμάζω στον Δηλεράκη, λέει ο Νίκος δικαίως, είναι μεγαλοδικηγόρος και αυτός, είναι ότι παραμένει νέος. Γιατί νέος είναι εκείνος που συνεχίζει να έχει ενδιαφέροντα, να θέλει να μαθαίνει καινούργια πράγματα, να θέλει να πίνει τη ζωή με μεγάλο κουτάλι, λέει. Πάντα με κοφτερό μυαλό και υπέροχο χιούμορ, λέει άλλος συνεργάτης. Παραμένει πρότυπο νεανικής ακμής και φωτεινός φάρος γνώσεων και εμπειριών.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν θα παρουσιαστούν σίγουρα με τον καλύτερο τρόπο το βράδυ της Κυριακής στο παλιό γυμνάσιο της Νεάπολης.
0: Ναι, για να μην μακρηγορώ, να σας πω ας πούμε τη δομή της εκδήλωσης.
1: Παρακαλώ.
0: Η δομή της εκδήλωσης θα ξεκινήσει με μια εισαγωγή. Θα χαιρετήσουν. Από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα πληροφορίες, η Κατερίνα Σπυριδάκη θα έρθει οπωσδήποτε. Θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, διάφοροι άλλοι φορείς. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει στείλει ένα χαιρετιστήριο μήνυμα. Στη συνέχεια η Μαρία Ισεργάκη θα μιλήσει, η οποία επεξεργάζεται ένα βιβλίο σε σχέση με τους γονείς του, οι οποίοι είναι λαμπρά παραδείγματα εκπαιδευτικών. Ο πατέρας του ήταν και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ενώσεως Δασκάλων την δεκαετία του 50. Πάρα πολύ υψηλή θέση και για εκείνη την εποχή πάρα πολύ σημαντική. Στη συνέχεια έχω φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ συνοψίζοντας ας πούμε, τα βασικά σημεία του βίου του Δηλεράκη. 19 λεπτών θα παίξουμε αυτό το ντοκιμαντέρ και θα επικεντρώσω εγώ σε βασικά σημεία ας πούμε της ζωής στα σημεία ορόσημα στη συνέχεια. Ακολούθως θα του επιδώσουμε μια αναμνηστική πλακέτα και θα του δώσουμε το λόγο και θα κλείσει η εκδήλωση ευχάριστα καλοκαιρινά η Έλλη Βαρδάκη, η οποία είναι σολίστ στο σαξόφωνο και μάλιστα

0: προέρχεται, είναι μαθήτρια του Αρακαδάκη, του μαέστρου της Φιλαρμονικής της Νέα Πόλης. Εξαιρετική σολίστα στο σαξόφωνο, με μεταπτυχιακές σπουδές και παρουσία στην Ευρώπη κτλ. Θα μας παίξει δύο κομμάτια στο σαξόφωνο, θα το σχεδιάσει. Ο Κώστας Ολυμπρίτης με την κόρη του, την Ειρήνη, θα παίξουν τρία τραγούδια αφιερωμένα στο Περιλαράκι. Έτσι θα κλείσει καλοκαιρινά και δροσερά η όλη η εκδήλωση και πιστεύουμε ότι θα το ευχαριστηθεί ο κόσμος και ο ίδιος ο τιμόμενος.
1: Καταρχήν θα γνωρίσει μια προσωπικότητα για την οποία ίσως να μην ξέρει τόσα πράγματα τα οποία έχει κάνει ζωή της, και αυτό είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από τους ανθρώπους και τώρα μάλιστα που είναι εν ζωή, κύριε Σταμέλο, γιατί είναι κουραστικό πάντα να τιμούμε αυτούς που έχουν φύγει. Αν τιμούμε όσους είναι ακόμα εν ζωή, τότε δίνουμε ακόμη πιο μεγάλη αξία στην τιμή αυτή και στην αναγνώριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση αυτή. Τα περισσότερα και τα πιο ουσιαστικά το βράδυ της Κυριακής στο Παλιό Γυμνάσιο της Νέα Πόλης. Να είστε καλά, κύριε Σταμέλο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια.
1: Όντως μια εξαιρετική εκδήλωση. Όσοι έχετε τη διάθεση, Κυριακή βράδυ, Παλιό Γυμνάσιο Νεάπολης, θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο. Πήρα το χαρτί και την κάστα μπλε. Πέρασα την πύλη. Τι είπατε, διακοπές, ταξίδι, σιτζέτς από το Ηράκλειο. Τη Σαντορίνη σε μόλις μία ώρα και 35 λεπτά, σε Νάξο σε μόλις 3 ώρες, σε Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, σε Μύκονο, σε Τίνο, Σύρο και Πειραιά σε πάρα πολύ λιγότερο διάστημα από ό,τι μέχρι τώρα τα καράβια ταξίδευαν. Σιτζέτς, και ταξιδεύουμε πραγματικά το καλοκαίρι μας φέτος με ασφάλεια, ταχύτητα και πάνω απ' όλα πολυτέλεια. Σιτζέτς, η κέρδηση τώρα από το 50% των εισιτηρίων της επιστροφής. Μόνο με τη Σιτζέτς. Ενώ το αυτοκίνητό μας ξέρουμε ότι το προσέχουν οι ειδικοί, οι επαγγελματίες, αυτοί που λέμε φροντίδα αυτοκίνητο, δηλαδή Aegean. Ζαγρές από τον Άιξ και σήμερα το πετρέλαιο κίνηση στο Σούπερ σε τιμή απλού πετρελαίου. Πουλάρι σου πετρέλαιο κίνηση σε τιμή απλού πετρελαίου. Μόνο στο πατήριο Τζιάν Ζαγρές από τον Άιξ. Εκεί θα βρεις και ελαστικά, βουλκανιζατέ πατρονάκης για όλα τα είδη οχήματος, από πατίνι μέχρι και τριαξονικό. Πλυντήριο το οποίο λειτουργεί όλη μέρα και όλη νύχτα. Υπάρχει δυνατότητα να στο πλύνουν και όλα στο αυτοκίνητο αν το επιθυμείς. Αξεσουάρ και το καφέ Τζιάν στη γωνία. Ένας πολυχώρος για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Θέση Φράμα στο Αμμούδι, πρακτήριο Aegean σε χαρέα τον Άκη, φροντίδα αυτοκινήτου και το όχημά μας στα καλύτερά του. Καθημερινά σαν καινούργιο, γιατί πάρα πολύ απλά έχει περάσει από το πρακτήριο Aegean σε χαρέα τον Άκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 8. Καλημέρα να έχετε!

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει.

Ο κακός ο λύκος θα το πάρει. Ενώ το αρνί που μένει στο μαντρί την άδολη ζωή του ακουμπάει στα χέρια που

ζωή του θα πουλήσουν ακριβά. Κι ενώ το αρνί που φεύγει από το μαντρί, μας έμαθαν πως θα το φάνε λυκή. Το αρνί που μένει στο μαντρί, το τρώμε εμείς που είμαστε πιο ξύπνοι. Το τρώμε εμείς που είμαστε πιο ξύπνοι.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Ανδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
3: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί. πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: κόπει και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επιτύχει,

0: Επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος, ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

ένας ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

ανάση στα κλεφτά. Κι άλλο ποτήρι, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Την πατήσαμε μαζί. Ha ha ha!

0: Chaloena, Chaloena, Chaloena, Chaloena.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προ ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τι οικονομικότερε τιμέ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσει ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρε για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμά Τζανόπουλο. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσω μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σα συστήρια μέσα από το site μα. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: 104,4.

Αν έπαιρνα τα βάσανα του κόσμου τα μεγάλα, χίλιες μπαλάντες θα έγραφα πικρές και τα τραγούδια θα σβήνα που έχω γραμμένα τ' άλλα, που είναι γεμάτα από έρωτες, ελπίδες και χαρές. Είπα λοιπόν το γράψιμο για πάντα πως θα πάψω, ένα τραγούδι αλλιώτικο αν δεν γράψω. Κι έτσι ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Βρεφοκομείο ή ελπής. Εκεί οι ανώνυμοι γονείς πηγαίνουν τα μωρά και όταν θα βγουν στη ζωή κάποια φορά, παιδιά με δίχως όνειρα, γεμάτα με ρητίδες και μάτια θλιβερά. Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και με αισθήματα, την τα νόθα παιδιά μας μπροστά τόσα προβλήματα. Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και καρδιά και πετάμε στους

Εμείς στραβή τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Εμείς, με την καρδιά μας και το νου. Γεμάτη από το σκοτάδι μας, γεμάτη από αγωνία. Του κάκου ψάχνει να βρει την πόρτα του ουρανού. Και αφού είμαι άνθρωπος κι εγώ, τον κόσμο πώς να αλλάξω. Αφού κι εγώ γκρεμίζω τι θα φτιάξω. Κι όμως, ξεκίνησα και πάλι ένα πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Γεροκομείο ή ελπής. Εκεί τα στοργικά παιδιά πετάνε τους γονείς. Το μόνο έγκλημά τους ότι ζήσαν πολλά χρόνια. Και τους ξεχνούν παιδιά και γκόνια. Γέροι με δίχως όνειρα, γεμάτοι με ρητίδες και μάτια θλιβερά.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα.

0: ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: 104,4.
1: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίηση των κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

με στο γυαλί το ζάρι. Το χιόνι που τη φόρμα του διατηρούσε χάρμα, σαν καουμπόις έτρεχε σε μια μεγάλη φάρμα.

Ο Τσαουζάκης μόνος του πιο γη τα κοπανούσε. Και ο Τσάντας ο Χαράλαμπος τους στίχους του πουλούσε. Ο Περιστέρης της Πενιάς ρίχνει σαν κομπολόγια, και στο μινόρε της Αυγής γράφει καινούρια λόγια.

Χρήστος και ο Νταλκάς στις σκοτεινές γωνιές τους σαν μπέιδες ετοίμαζαν κι οι δυο τον αργυλέ τους. Ο Λάφκας τώρα πουλάγε στην τάβλα κουραπιέδες και ο Κυρομίτης έγραφε καινούριους αμανέδες. Ο Πρετετέρης γύριζε μες στις παλιοπαρέες για το καινούριο σύριαλ

Αφού λοιπόν όλους αυτούς ξανά βλέπα μπροστά μου, κι εγώ εκμεταλλεύτηκα τα καλλιτεχνικά μου. Έτρεξα από το σατανά και του πήρα μια άδεια να κάνουμε στην κόλαση τα μουσικά μας βράδια. Κι έτσι παλιά φρουρά, όλοι μας ενωμένοι, εσώματι ευρέθηκε στο πάλκο καθισμένοι. Και παίζανε διπλοπενιές με τέτοια μαεστρία και ξανά ζωντανέψανε παλιά μας μεγαλεία. Μαζί με μένα δάκρυσε κι ο σατανάς ακόμη και μου είπε πια ξεκάθαρα και τη δική του γνώμη. Τι κάθεσαι κάτω στη γη, ο Άδης περιμένει. Και εγώ του είπα μάγκα μου, το βύσσινο να μένει. Κι άλλα πολλά, κι άλλα πολλά είδα σε ένα βράδυ στο όνειρο που γύρισα τις αίθουσες του Άδη.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.

0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι καλοκαιρινά και με πολύ Latin διάθεση ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Matt Bianco, You Talk Too Much, από το Masquerader που κυκλοφόρησε πέρσι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλή ακρόαση. Run Can Car.

Πάρελ Williams, ο τροπετίστας Αρτούρο Σαντοβάλ και η Αριάννα Γκράντε. Πριν από κάτι χρόνια έχει βγει αυτό. Η Αριάννα Γκράντε, εκτός από την υποκριτική, συνεχίζει να ασχολείται με το τραγούδι και μάλιστα μέσα σε αυτό το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ίσως λίγο πιο πριν, ίσως λίγο πιο μετά, βγάζει και άλμπουμ. Το άρωμα της κανέλας, να το λέμε και αυτά, αρωματίζει τον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο, αλλά προσφέρει παράλληλα και μία οικονομική και οικολογική λύση στο πρόβλημα των περιστεριών που για πολλούς έχει κατατίσει πονοκέφαλος. Τώρα δεν είναι και το καλύτερο πράγμα του κόσμου να καθαρίζεις κάθε μέρα τη βεράντα σου από τις κουτσουλιές των περιστεριών. Απαπαπαπα, μακριά από μας. Όμως, τα ξυλάκια κανέλας μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε αυτό. Παίρνετε λοιπόν μερικά τέτοια ξυλάκια, τα δένετε και τα κρεμάτε στο μπαλκόνι. Τα ξυλάκια κανέλας αποθαρρύνουν τα περιστέρια και άλλα πτηνά να πλησιάσουν το μπαλκόνι σας. Λόγω της έντονης μυρωδιάς που έχει η κανέλα, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν προκαλείται καμία βλάβη στα πτηνά, απλά τα κατευθύνει σε άλλες περιοχές. Το απόλυτο καλοκαιρινό cover, κάθε χρόνο το ακούμε αυτό και κάθε καλοκαίρι το λιώνουμε. Saggy in the summertime.

0: Give it up to me, όλος αυτός ο τίτλος ο σιδηρόδρομος, ανοίγει στο καινούριο του Sean Paul μαζί με την Kesia Cole εδώ. Και πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά με τον J Balvin.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y se vuelve, pide, chipa, me.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πάρει ζαβραστή Υφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεωμάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Bloodline, Alex Warren μαζί με τον Jelly Roll. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέ στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Έρχεται η Taylor Swift με το Opa Light και αμέσως μετά η αγαπημένη Cannons.

Ωραίο τραγούδι. Είναι από αυτά τα τραγούδια που κυλάνε πάρα πολύ όμορφα, τα ακούς και νιώθεις καλά. Αυτή ήταν η Κάνονς. Και ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι προγραμματισμένος να αποφεύγει τις δυσκολίες. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το λέμε εμείς, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Ειδικά αν πρόκειται να πάτε σε κάποιο γυμναστήριο ή έχετε προγραμματίσει να πάτε για περπάτημα, λέτε πω πού να τρέχω τώρα, βαριέμαι. Σε αυτό λοιπόν δεν φταίτε εσείς ακριβώς, αλλά ο εγκέφαλός σας που έχει εξελιχθεί ώστε να εξοικονομεί ενέργεια και να αποφεύγει τα πολλά πολλά. Ξέρετε τι φταίει γι' αυτό? Η ώρα που έχετε ξυπνήσει. Αν έχετε ξυπνήσει πρωί, είστε πρωινός τύπος, οπότε οι κατάλληλες ώρες για να πάτε να γυμναστείτε είναι το πρωί. Αν είστε βραδινός τύπος όμως, καλύτερες επιδόσεις έχετε το βράδυ. Ολίβια Ροντρίγκο για τη συνέχεια, Drop Dead, και σαν να μου φαίνεται ότι προσπαθεί να αντιγράψει και λίγο την Taylor Swift.

Ο γερμανικής καταγωγής Tim Kamrad. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, τα χρώματα που κυριαρχούν στα πέδιλα και τα σανδάλια είναι τα PAL, για φέτος τώρα αυτό. Απαλό ροζ, απαλό μπλε, απαλό κίτρινο, άσπρο, PAL χρωματάκια και καλοκαιρινά. Πάμε πίσω στο χρόνο, PYT, από τον υπέροχο, μοναδικό και αείμνηστο Michael Jackson. Pretty Young Thing.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τους Ιταλούς Γκαζάρα που επέστρεψαν δισκογραφικά με ένα άλμπουμ γεμάτο remix, The Spirit of Summer.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του Συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα αξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας.

0: υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Το έχουμε σημειώσει ήδη στα πιο ταξιδιάρικα του φετινού καλοκαιριού. Λόρα Περγκολίζη, αλλιώς LP, επέστρεψε με ολοκένουργιο, Σέλι. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας και αυτή την ώρα. Και ακριβώς εκεί μας πήγε το προηγούμενο, Κρουάνκ Μπεν, So We Won't Forget. Μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack.gr, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και καλή ακρόαση φυσικά.

Παρόλο που έχει κυκλοφορήσει αρκετό καιρό, παραμένει στα τσάρτς και πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Lola Young περιγράφει τα δικά της προσωπικά θέματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο την ίδια. Πάρα πολλοί κόσμος έχει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και τα μικρόβια θα εντοπίζονται από ό,τι διαβάζω εδώ και θα εξοδετερώνονται στο κοντινό μέλλον από ρομποτάκια 50 φορές μικρότερα από μία τρίχα των μαλλιών σας. Αυτά θα είναι τα λεγόμενα νανορομπότ που με τη βοήθεια επιστημόνων θα μπορούν να εντοπίζουν τα βακτήρια σε πάρα πολλές μορφές τους. Την απίστευτα ανθεκτικά και κινούνται με φως. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στην βιοιατρική ή την μικροβιολογία. Γιατί όχι.

Έτσι ήταν οι house επιτυχίες στα late 80s με αρχές 90s, Αντίβα και Thank You. Μεγάλη επιτυχία της Αντίβα, όπως και το Respect που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την εποχή. Και από τη house του χθες στη house του σήμερα, Λούκας Αόκι μαζί με τον Πορτορικανό

Νομίζω ότι πιο αισιόδοξος τίτλος από αυτόν δεν υπάρχει. Joy. Και έτσι χαρούμενα και ανεβαστικά πάμε στο break που έρχεται σε λίγα λεπτά. Ο Guy James Robin, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Jonas Blue, Άγγλος DJ και παραγωγός δίσκων αλλά και remixer, εδώ μαζί με το Βραζιλιάνο Malib, Edge of Desire, και επιστρέφουμε

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: 104,4.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τι υπέροχη φωνή, Σιένα Σπάιρο, The Visitor. Στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής μας εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και πάμε πίσω στο χρόνο, 20 Νοεμβρίου του 2003. Ο ύμνηστος Μάικλ Τζάκσον, One More Chance. Όσοι δεν έχετε δει την βιογραφική ταινία Μάικλ, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρη ότι θα παιχτεί και στα θερινά σινεμά, αν δεν παίζετε

Αξιοπρεπέστατο cover από τον Άγγλο Λεφλέξ μαζί με την Καρίνε Σεβαλιέ. Το original θα θυμάστε ότι ανήκει στην αϊμνηστή Whitney Houston με τον Jermaine Jackson, ένα από τα αδέρφια του Michael. Και αλλαγή στο μουσικό ύφος με ένα κομμάτι που έχουμε λιώσει στην κυριολεξία. Εδώ και αρκετούς μήνες το ακούμε παρέα και κάθε φορά που το ακούμε το λατρεύουμε το ίδιο. Ella Langley και Choosing Texas.

Back on the Chain Gang, αυτοί που έφυγαν ήταν οι Pretenders. Το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει το 1984, παρότι γράφτηκε το 82 και κυκλοφόρησε λίγο μετά το θάνατο του κιθαρίστα του group. Θα κάνουμε άλλο ένα flashback, πλησιάζοντας το τέλος, πηγαίνοντας τον Απρίλιο του 87 και σε ένα αγαπημένο βρετανικό δίδυμο, τους Johnny Hay Jazz. Και το κάνουμε αυτό το flashback γιατί ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Calvin Hayes, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου, πάρα πολύ νέος, 63 ετών. Δύο τραγούδια λοιπόν των Johnny Hay Jazz για το φινάλε, ξεκινώντας με το Shattered Dreams.

Έτσι λοιπόν, με δύο back-to-back τραγούδια από τους Johnny Hey Jazz θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Σατε Dreams, αυτό που έφυγε. Turn back the clock, αυτό που έρχεται. Ελένα Γαβρασία στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Turn back the clock. Μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις στην πραγματικότητα, να γυρίσεις το χρόνο πίσω δηλαδή. Μπορείς όμως να το κάνεις άφοβα μέσα από τη μουσική και όχι μόνο μία φορά. Οι αναμνήσεις ξαναζούν μέσα από αγαπημένα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Σαρουδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982 185 863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τον 4,6.

Καθρέα μου υπόσταση μικραίνω την απόσταση σ' αλτάρω στο κενό. Με βρήκανε τα βέλη σου στο τρίπιο, το βαρέλι σου στο γύρο του θανάτου. Γυμνός στον προβολέας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

ένα φύλακτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξεποστάσεις και εσύ το λαϊλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξί. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιά.

κλαίω και θα είμαι λυπημένος. Αν ο καλός Θεούλης κάποια μέρα μου πει χτυπώντας μου την πλάτη, καλώς μας ήρθες, καλημέρα. Λοιπόν, αν πρέπει εγώ να ετοιμάσω από έλατο ή βελανιδιά το φέρετρο μου, χίλιους έχω τρόπους, μιας και ξέρω τόσους ξυλοκόπους.

θα σας αργήσω. Βήμα ένα εμπρός και δύο πίσω. Κι νεκροθάφτες λίγο αν θυμώσουν. Κι ίσως τρελός σας πουν πως είμαι. Στον άλλο κόσμο αργά εγώ θα φτάσω.

ξεψαχνίσω. Θα πιω, θα φάω και θα καπνίσω. Και σαν η ώρα έρθει για να φύγω και ο χάρος την πόρτα μου χτυπήσει, τη χείρα μου ο Θεός λίγο ας βοηθήσει, για μένα λίγα δάκρυα να χύσει. Και μες στα δυο της χέρια τα κρεμμύδια, κάνε Θεέ μου να μην κρύψει. Τα μάτια της καθόλου μην αγγίξει, σαν θα με χτίζουνε μες στα σανίδια.

κάποιον αταξιόμο ας τον βρει, κι ας βάλει εκείνος τα δικά μου ρούχα στη δίφυλη του λάπα μέσα που είχα. Κρασί, γυναίκα, ρούχα και καπνός, όλα δικά του χαρισμάτου, όρος μονάχα αυστηρός.

πέντε άψυχο ένα φύλλο. Και εδώ η διαθήκη έχει τελειώσει. Στην πόρτα μου το έχουν σημειώσει. Κυδεύουμε απόψε έναν φύλλο. Χωρίς κακία τη ζωή μου κλείνω.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Πάρει ζαβραστή Υφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεωμάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο DAV 720 ml, 2,84 και 5 έξτρα ποντί. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες, 4,77 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί, 8 x 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τη Δήμητρα Γαλάνη, φίλες και φίλοι, στις αρχές της δεκαετίας του 90 και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής. Το ελληνικό τραγούδι, καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Νύχτα χλωμή. Καλή σας ακρόαση.

Μουσικές του κόσμου με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Από την Νουβία, νύχτα χλωμή, στην Ανατολή, στην Τουρκία, χάρτινα καράβια. Όπως συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο της «Με ένα γλυκό αναστεναγμό» στα 1992. 11 χρόνια πίσω, στα 1983, Διονύση Σαββόπουλου, τραπεζάκι έξω.

Τρίτο και τελευταίο τραγούδι από τον κύκλο που προαναφέραμε, με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία πάντα του Διονύση Σαββόπουλου. Μυστικό τοπίο.

11 χρόνια πίσω λοιπόν, στα 1983 και στον κύκλο του Διονύση Σαββόπουλου, τραπεζάκι έξω. 11 και για τη συνέχεια, αλλά 9. 1974 με την μεταπολίτευση και τους Γιάννη Σπανό, Λευτέρη Παπαδόπουλου. Οδός Αριστοτέλους, ο γενικός τίτλος μιας ακόμα ολοκληρωμένης συνεργασίας τους.

Γιάννης Πανός λοιπόν και Ελευθέρης Παπαδόπουλος, οδός Αριστοτέλους. Επιλέξαμε τη σύνθεση «Ήταν μια φορά» από τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Συνερμηνευτές, οι Γιάννης Καλατζής και Χαρούλα Αλεξίου. Από την δεύτερη, το ξεχασμένο «Και», στιχούργημα που κατά τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο άρεσε στην ποιήτρια Κική Δημουλά.

Μια μικρή αναφορά στον εθνικό μας ύμνο λίγο πριν την πτώση της δικτατορίας και καρτέρι και καρτέρι από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο με τη μουσική του Γιάννη Σπανού, την ενορχήστρωσή του, την ερμηνεία του Γιάννη Καλατζή. Μπορεί ο κύκλος αυτός να γράφτηκε σχεδόν όλος κατά τη διάρκεια της επταετίας, ωστόσο κυκλοφόρησε με τα πολιτευτικά.

Στα 1997 με τη Μαρία Σουλτάτου να τραγουδά Μιχάλη Τερζή και Δημήτρη Λέντζο. Κόκκινο Ιώδιο.

Τι Μαρία Σουλτάτου διαδέχεται ο δώρος Δημοσθένους. Στα 2007 φίλες και φίλοι και στον κύκλο 15 τραγουδιών του Χρήστου Λεοντή με το γενικό τίτλο «Έρωτας Αρχάγγελος» θα βρεθούμε. Αγάπες μάγισσες, σε στίχους όπως και τα υπόλοιπα, του Δημήτρη Λέντζου.

Δώρος Δημοσθένους και αμέσως μετά Ιωάννα Φόρτη. Από τον κύκλο Πάντα του Χρήστου Λεοντή, Έρωτας Αρχάγγελος, Φεγγάρι μου πορτοκαλί.

0: Μίκη Θεοδωράκη, Οδυσσέα Ελίτη, άξιον εστί. Το οργανικό να είσαι στο σχήμα του ουρανού ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, από τα μουσικά δρόμενα του 1964. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί. Ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Πολιτιστικό Σύλλογο Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του Συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.

0: με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος.

0: Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
0: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Δεν ξέρω αν τον περιμένατε τον Νταλάρα να τον ακούσετε, αλλά αυτός ήταν εδώ. Νταλάρας και Γκέγκορτς Τουρνάου, αν το διαβάζω καλά, ελληνικά και πολωνικά. Κβίατ ή Λουλούδι.

Καλησπέρα, εδώ είμαστε, Καφεδόν. Και η ράδιο Ταρίφα είναι αυτή, έχουμε πάει λίγο πιο μακριά.

0: Λίβα Γρανά.
1: Λοιπόν, λέω να κάνουμε μεγάλη βόλτα από την Πολωνία και την Ελλάδα. Πήγαμε κάπου στο Γιβραλτάρ, κάπου μεταξύ Αφρικής και Ισπανίας. Το ζου, είπανε η Ράδιο Ταρίφα, και από εκεί στις Άνδης. Οι Ίνδιοι λιμάνι με τις φλογέρες τους, κάνα οστίνα.

0: Baby keep smiling.
1: Mais il y a son dire.

Το συγκρότημα αυτό που λέγεται Χουν Χουρτού έκανε γνωστή τη χώρα του στην Ελλάδα, που δεν ξέρω αν την έχετε ξανακούσει εσείς και αν ξέρετε που είναι η Τούβα. Όχι η Κούβα, η Τούβα. Η Τούβα λοιπόν είναι κάπου κοντά στη Μογγολία. Και η Χουν Χουρτού είναι το συγκρότημα του οποίου δεν ακούσαμε το Σουξέ, γιατί το Σουξέ είναι εκείνο το κομμάτι που συνοδεύει μια διαφήμιση του ΟΠΑΠ, που ένας νεαρός κουρεύει τα μαλλιά του, το κεφάλι του μάλλον το κάνει να μοιάζει με μπάλα. Και ο επόμενος που θα ακούσουμε είναι πάλι από την Τούβα και λέγεται Igor Kuskendey.

Στην Τούβα λοιπόν αυτή τη μικρή χώρα τραγουδάνε με μια ιδιαίτερη τεχνική που φαίνεται σαν να βγαίνουν από το λαιμό τους τρεις φωνές. Και όταν άκουσα πρώτη φορά αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, νόμιζα ότι είναι και

Από την Ιταλία βέβαια, η νόβα κομπανία Di Canto Popolare, πάλι γνωστή, και το Ακουζί ήταν αυτό από έναν καινούριο δίσκο. Και κατά κάποιο τρόπο θα μείνουμε λίγο στην Ιταλία.

Ήταν ο Charlie Hayden και ο Pat Metheny που παίξανε το θέμα από το σινεμά «Ο Παράδεισος» του Ένιο Μορικόνε. Και νομίζω η κυρία δεν χρειάζεται συστάσεις.

Πειραιούς, από τη Μελίνα βέβαια. Και αφού κάναμε μια στάση εδώ, ας πάμε Σερβία.

Το συγκρότημα που ήταν από τη Σερβία λέγεται Τσιγκράι, κάπως έτσι, και η επόμενη κυρία είναι πίσω από τη Σερβία και λέγεται Μπίλτζα ή κάπως έτσι. Αλλά τον τίτλο του κομματιού της δεν θα τον πω εγώ, θα αφήσω να τον πει μόνη της, γιατί εγώ θα τον καταστρέψω.

Μαζί με την Κιλκερία ήταν ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, ένας από τους πιο γνωστούς Τούρκους καλλιτέχνες. Και το Σινανάι φαντάζομαι ότι το αναγνωρίσατε από ένα σημείο και μετά.

Από την Πολωνία ξεκινήσαμε, στην Πολωνία πάλι γυρνάμε. Ο βιολιστής δεν είναι από την Πολωνία, είναι ο Νάιτζελ Κένεντι από την Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με την Κρόκε Μπαντ. Εμείς ακούμε Lullaby for Camilla και εγώ θα πω γεια σας, καληνύχτα την άλλη Τετάρτη πάλι. Ήμασταν καθοδόν από τις 9 και θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Νέο LP. 30 χρόνια Μίλτος Πασχαλίδης. Από το Odo Music Group. 25 τραγούδια σταθμή από την παράλληλη δισκογραφία του Μίλτου Πασχαλίδη και ένα χρονογράφημα από τον ίδιο τον τραγουδοποιό. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

Το χέρι του πάνω μου, καθώς κέντρισμα άγριας λιμονιάς, αρχές άνοιξης. Την άλλη χρονιά, δεν στεκόσουν από την ευωδία. Άγρια λιμονιά της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.

Είμαι το κάθε τι, μου είπες. Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στο κήπο στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπή στο ρούχο. Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
10: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Και αρχίζω να σου τραγουδώ. Νέο CD. Στίχη Σταύρος Κουλιουμτζής. Μουσική Κωνσταντίνος Βελιάδης. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Μαρία Κουγιουμτζή, Μελίνα Κανά, Κώστας Μακεδόνας, Χρήστος Νικολόπουλος, Γεράσιμος Ανδρεάτος και Απόστολος Ρίζος. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
12: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Какво ни рефти кајан галитеро кожму? Фтохи ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρεά μας ήπειρος.

Αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Σε μένα κάτσε πλάι σου, το τι θέλεις να δεις.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγη, πάντα

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τη Δήμητρα Γαλάνη, φίλες και φίλοι, στις αρχές της δεκαετίας του 90 και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής. Το ελληνικό τραγούδι, καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Νύχτα χλωμή. Καλή σας ακρόαση.

Μουσικές του κόσμου με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Από την Νουβία, νύχτα χλωμή, στην Ανατολή, στην Τουρκία, χάρτινα καράβια. Όπως συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο της «Με ένα γλυκό αναστεναγμό» στα 1992. 11 χρόνια πίσω, στα 1983, Διονύση Σαββόπουλου, «Τραπεζάκι έξω».

Τρίτο και τελευταίο τραγούδι από τον κύκλο που προαναφέραμε, με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία πάντα του Διονύση Σαββόπουλου. Μυστικό τοπίο.

11 χρόνια πίσω λοιπόν, στα 1983 και στον κύκλο του Διονύση Σαββόπουλου, τραπεζάκια έξω. 11 και για τη συνέχεια, αλλά 9. 1974 με την μεταπολίτευση και τους Γιάννη Σπανό, Λευτέρη Παπαδόπουλου. Οδός Αριστοτέλους, ο γενικός τίτλος μιας ακόμα ολοκληρωμένης συνεργασίας τους.

Γιάννης Πανός λοιπόν και Ελευθέρης Παπαδόπουλος, Οδός Αριστοτέλους. Επιλέξαμε τη σύνθεση «Ήταν μια φορά» από τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Συνερμηνευτές, οι Γιάννης Καλατζής και Χαρούλα Αλεξίου. Από την δεύτερη, το ξεχασμένο «Και», στιχούργημα που κατά τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο άρεσε στην ποιήτρια Κική Δημουλά.

Μια μικρή αναφορά στον εθνικό μας ύμνο λίγο πριν την πτώση της δικτατορίας και καρτέρι και καρτέρι από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο με τη μουσική του Γιάννη Σπανού, την ενορχήστρωσή του, την ερμηνεία του Γιάννη Καλατζή. Μπορεί ο κύκλος αυτός να γράφτηκε σχεδόν όλος κατά τη διάρκεια της επταετίας, ωστόσο κυκλοφόρησε με τα πολιτευτικά.

Στα 1997 με τη Μαρία Σουλτάτου να τραγουδά Μιχάλη Τερζή και Δημήτρη Λέντζο. Κόκκινο Ιώδιο.

Τι Μαρία Σουλτάτου διαδέχεται ο δώρος Δημοσθένους. Στα 2007 φίλες και φίλοι και στον κύκλο 15 τραγουδιών του Χρήστου Λεοντή με το γενικό τίτλο «Έρωτας Αρχάγγελος» θα βρεθούμε. Αγάπες μάγισσες, σε στίχους όπως και τα υπόλοιπα, του Δημήτρη Λέντζου.

Δώρος Δημοσθένους και αμέσως μετά Ιωάννα Φόρτη. Από τον κύκλο Πάντα του Χρήστου Λεοντή, Έρωτας Αρχάγγελος, Φεγγάρι μου πορτοκαλί.

0: Μίκη Θεοδωράκη, Οδυσσέα Ελίτη, άξιον εστί. Το οργανικό να είσαι στο σχήμα του ουρανού ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, από τα μουσικά δρόμενα του 1964. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί. Ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Δεν ξέρω αν τον περιμένατε τον Νταλάρα να τον ακούσετε, αλλά αυτός ήταν εδώ. Νταλάρας και Γκέγκορτς Τουρνάου, αν το διαβάζω καλά, ελληνικά και πολωνικά. Κβίατ ή Λουλούδι.

Καλησπέρα, εδώ είμαστε, Καφεδόν. Και η ράδιο Ταρίφα είναι αυτή, έχουμε πάει λίγο πιο μακριά.

0: Λίβα Γρανά.
1: Λοιπόν, λέω να κάνουμε μεγάλη βόλτα από την Πολωνία και την Ελλάδα. Πήγαμε κάπου στο Γιβραλτάρ, κάπου μεταξύ Αφρικής και Ισπανίας. Το ζου, είπανε η Ράδιο Ταρίφα, και από εκεί στις Άνδης. Οι Ίνδιοι λιμάνι με τις φλογέρες τους, κάνα οστίνα.

0: Baby keep smiling.
1: Mais il y a son rire.

Το συγκρότημα αυτό που λέγεται Χουν Χουρτού έκανε γνωστή τη χώρα του στην Ελλάδα, που δεν ξέρω αν την έχετε ξανακούσει εσείς και αν ξέρετε που είναι η Τούβα, όχι η Κούβα, η Τούβα. Η Τούβα λοιπόν είναι κάπου κοντά στη Μογγολία. Και η Χουν Χουρτού είναι το συγκρότημα του οποίου δεν ακούσαμε το Σουξέ, γιατί το Σουξέ είναι εκείνο το κομμάτι που συνοδεύει μια διαφήμιση του ΟΠΑΠ, που ένας νεαρός κουρεύει τα μαλλιά του, το κεφάλι του μάλλον το κάνει να μοιάζει με μπάλα. Και ο επόμενος που θα ακούσουμε είναι πάλι από την Τούβα και λέγεται Igor Kuskendey.

Στην Τούβα λοιπόν αυτή τη μικρή χώρα τραγουδάνε με μια ιδιαίτερη τεχνική που φαίνεται σαν να βγαίνουν από το λαιμό τους τρεις φωνές. Και όταν άκουσα πρώτη φορά αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, νόμιζα ότι είναι και

από την Ιταλία βέβαια, η νόβα κομπανία Di Canto Popolare, πάλι γνωστή, και το ακουζί ήταν αυτό από έναν καινούριο δίσκο. Και κατά κάποιο τρόπο θα μείνουμε λίγο στην Ιταλία.

Ήταν ο Τσάρλι Χέιντεν και ο Πατ Μέθενι που παίξανε το θέμα από το σινεμά «Ο Παράδεισος» του Ένιο Μορικόνε. Και νομίζω η κυρία δεν χρειάζεται συστάσεις.

Το συγκρότημα που ήταν από τη Σερβία λέγεται Τσιγκράι, κάπως έτσι, και η επόμενη κυρία είναι πίσω από τη Σερβία και λέγεται Μπίλτζα ή κάπως έτσι. Αλλά τον τίτλο του κομματιού της δεν θα τον πω εγώ, θα αφήσω να τον πει μόνη της, γιατί εγώ θα τον καταστρέψω.

Μαζί με την Κιλκερία ήταν ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, ένας από τους πιο γνωστούς Τούρκους καλλιτέχνες, και το Σινανάι φαντάζομαι ότι το αναγνωρίσατε από ένα σημείο και μετά.

Από την Πολωνία ξεκινήσαμε, στην Πολωνία πάλι γυρνάμε. Ο βιολιστής δεν είναι από την Πολωνία, είναι ο Νάιτζελ Κένεντι από την Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με την Κρόκε Μπαντ. Εμείς ακούμε Lullaby for Camilla και εδώ θα πω γεια σας, καληνύχτα, δυνατή.